0: Όχι, αυτό, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
1: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
0: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέντρα που έχει μείνει. Ο άλλος φέρος ceo.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
0: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
2: Αρχικά ηρέμησε.
1: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε. Θα βλέπεις.
1: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: 2-10-92.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο άντε γύρω.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: ε! Εσύ, ποιο σταθμό ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, Βίντζεν Κανσέρ, πώ λέγω.
2: Βίγκο Μόρτεν.
3: Αυτό ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο ποιος.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Α... Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
4: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
2: ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο
2: μόνος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
1: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
1: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
2: Βασανισμός του πέους.
0: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Mm. Να είναι η άλλη αφέντρα.
3: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
0: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
3: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
2: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
0: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
2: Και το ηλεκτροσόκ.
0: Το ηλεκτροσόκ πάρα
3: είπε
0: πολύ
3: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
0: Όχι.
3: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
1: όλα
0: καλά.
1: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερόπη.
0: Έλα ρε, όσο καλά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
0: Σε ένα θάνατο.
1: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Τρώνε το ψωμί, τρώνε κάτι καραπλοδέμονε. Να πούμε με το Μίτσο και το Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνει, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δύο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
3: Αχ, το καραπλοδέμονε ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου.
1: Γλύψτα, καλά. Ποιο σε σταμάτησε. Να πάρει τα δικά μου και γλύψτα.
0: Τι είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
1: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
2: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
3: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρι.

Move like this.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
12: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: καλημέρα.
1: Αλεξάνδρος ήρθε.
2: Όπως καταλάβατε ήρθα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έλα, Λευτέρη, μην το παρακάνουμε τώρα. Μην το παρακάνουμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα και στους συνεργάτες μου. Τι κάνετε, πουλάκια μου, πώς είσαστε.
1: Εσύ, πώς είσαι, εσύ.
2: Εσύ, πώς θα σας αποκαλούμε πλέον.
0: Τι να με αποκαλείτε, δεν ήταν τώρα αυτό. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν παιχνίδι, μπήκα σε ένα αγώνα επίδειξης. Έτσι λέγεται, exhibition game.
2: Exhibition game.
0: Exhibition. Δεν με έβαλε στο. Άστα τώρα, έχω παράπονα.
2: Δημήτρη, κάτσα να δούμε τι δικαιολογίες θα πει τώρα.
0: Καμία. Εντάξει, παίξαμε ένα παιχνίδι, κερδίσαμε ένα παιχνίδι, χάσαμε, ξαφνικά δεν πήγαμε στο τελικό.
2: Καλά, βρε, δεν τρέπεσαι.
1: Ούτε στον ημιτελικό πήγατε, από ό,τι είδα.
0: Μα σου λέω, δεν πήγαμε στο τελικό. Ποιο είναι ημιτελικό? Ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Έχασε τον πρώτο αγώνα.
0: Ήταν για τα παιδιά ο αγώνα του.
2: Τι είναι για τα παιδιά, ρε. Εδώ μου που πουλίνει ότι έκανε zoom και έπαιξε λούπα η βολή σου που έβαλε στο καλάθι και εγώ δεν το είχα καταλάβει.
1: Δεν τράπησε.
2: Και του λέω ρε εσύ, πολύ.
1: Τσίπα δεν έχει πάνω. Είσαι σαν το Μητσοτάκι όταν ήρθε στις μύγες. Είναι δυνατό.
2: Έκανε τέτοιο πράγμα. Και εγώ νόμιζα ότι τα έβαλε και του λέω ρε εσύ, είχε πολύ καλό στόχο.
0: Καλά, εντάξει. Και δεν είχα και άνθρωπο, και δεν είχα και άνθρωπο να με τραβάει βίντεο. Αυτά ήταν με τον κόσμο.
1: Φαντάσου.
0: Παιδιά, δυστυχώς τα έχει κανονίσει έτσι. Ο Πρίντεζης δεν ήταν. Η επόμενη μέρα ήταν η καλή.
1: Ποιο πασχέδιο πολύ έχει στην ομάδα, παιδί μου.
0: Μετριότητες. Μου είχαν τον πρώτο σκόρερ της. Είχα ένα πολύ καλό παίχτη μέσα του ΠΑΟΚ. Έναν Αμερικάνο. Πώς λέγεται ρε παιδιά του ΠΑΟΚ. Πες τώρα, Ελευθερία. Ένα μέρα. Του ΠΑΟΚ. Ένας, που βγήκε πρώτο. Ο Μπέντλεϊ ήταν. Πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρω κι εγώ. Πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό τραβαριόταν. Δεν είχε έρθει εκεί πέρα και ξυνότανε. Και του λέω πάμε, του λέω. Και του είπα.
2: Έλεγε εσύ στον παίκτη.
0: Του λέω let's fuck them.
1: Let's fuck them.
0: Ναι, δεν μου μιλάγε.
2: Ναι.
0: Μετά ποιον άλλον είχα μέσα στην ομάδα. Δεν θυμάμαι και ποια στην ομάδα είχαμε. Με ποιον έπαιξε.
1: Σαν πεταμένο σε είχε ο Πρίντεζης.
2: Τώρα άστον γιατί όλο κατηγορεί τον Πρίντεζη τώρα. Ότι φταίει ο Πρίντεζης.
0: Μα ούτε ο Πρίντεζης κέρδισε. Δεν είναι για το θέμα. Και δεν θυμάμαι. Α, είχα το Μαυροειδή. Το φίλο μου έπαιξε πολύ καλά ο Μαυροειδής. Δεν θυμάμαι τώρα κόλλησα την.
1: Και ποιο ο Πρίντεζη δεν κέρδισε.
0: Δεν κέρδισε ο Πρίντεζη. Κέρδισε μια άλλη ομάδα κέρδισε τώρα.
2: Φάνη ούτε μια ομάδα κέρδισε. Εν τω μεταξύ ήταν κάποιο ακροατή που βρισκόταν στη Σύρο και μετά.
0: Ο Ταϊρίκ, πώ λέγεται, ο Ταϊρίκ. Του λέω παίξε αυτό χόρευε με τον Μπέτουι μαζί. Δεν είχαν έρθει για χορό ρε αυτή. Δεν ήταν ο Ταϊρίκ.
2: Αυτή ήταν δηλαδή.
0: Και μου λέει, είναι ο πρώτο κόρη του Πάγκο. Του λέω πάμε, του λέω let's do it. Αυτό τίποτα. Βάραγε κάτι σου το Θεό ρε. Μόνο του εκεί πέρα. Του λέω α το λίγο του λέω. Μία, δύο, τρει. Πήγα να αλπαχτούμε. Του λέω φύγε, του λέω το δρόμο. Πήγαινε να πιω μπύρε.
2: Ακροατή λοιπόν. Μα έλεγε ότι έβγαινε, κάπνιζε, σηκωνόσουν έφυγε από τον αγώνα που ήταν εκεί στη Σύρο.
0: Αυτό παιδιά έγινε μετά τη δεύτερη μέρα που είχαμε παρουσιαστεί. Α μην μιλάμε για μένα, πολύ ωραία.
2: Α μην μιλάμε για
1: μένα.
0: Εντάξει τώρα τι θα πάω τώρα.
2: Περίπτωση...
0: Μήκε βάλει τώρα, τέσσερα, δεν θέλω να κλαίγουμε τώρα. Εντάξει,
2: όχι, μην κλαίγεσαι, πες μας την αλήθεια.
0: Τα έκανε έτσι ο Πρίντεζης. Απλά εγώ έτυχα τώρα, ξεκολώθηκε ο Πρέο, όπως ο Μπρούς. Μπήκε μέσα στον πρώτο ακόμα που παίζαμε, βάρεσε τέσσερα τρίποτα, τα βάλε τέσσερα. Δεν τα έχει ξαναβάλει ποτέ στη ζωή του Μπρούς. Έβγαλε το πράγμα. Μπουρου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Έδωσα, καταρχήν είχα μεγάλη τιμή να παίξω με Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Όπου βέβαια.
0: Και όπου του βγάζω Λευτερίση, που είσαι και Παναθηναϊκός, του βγάζω τώρα, του κάνω ένα πίβο, του παίζω ένα πικ εν ρολ.
1: Το παίξε έτσι, το παίξε.
0: Παίζω ένα πικ εν ρολ με τον Αλβέρτη και τον βγάζω μόνο του.
1: Τι έκανε, εσύ, τρελέ μου.
0: Χρακ, μία, δύο, πάρ το βάλτο, είναι Φράγκη, στημένο στη γωνία. Χρακ, μέσα. Και αφιέρωσα παντού την ασίστ μου. Τέλος πάντων.
2: Αφιέρωσες και την ασίστ σου.
1: Βέβαια, για σένα.
0: Βέβαια. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα μετά είχα και τη μικρή κοντά, δεν ήμουν ελεύθερος να κάνω ό,τι
2: ήθελα. Κάποιος λέει ότι σούταρες και με τα δύο χέρια.
0: Έλα μου, στο τσίλι καφενείο τώρα είναι όλοι άμπαλοι εκεί μέσα, ξέρουν τώρα. Βέβαια, τώρα με.
2: Και πες μου κάτι, λούπα γιατί έβαλες.
0: Τι λούπα.
2: Το πρώτο σου. Το καλάθι.
0: Το τράβηξε κάποιος ένα story.
1: Για να φάνε ότι έχει βάλει πολλά ρε Μαρία και εσύ, τι το ρωτά.
0: Ότι μπήκα σ' άλλο το δεν το έχω σχολιάσει μέσα.
1: Φάνη μια βολή έβαλε. Να μου λες μπήκε ασάλιο το. Δεν τρέπεσαι.
0: Από το τρίποντο τώρα μιλάμε για.
2: Δηλαδή από τι είχε μια βολή.
0: Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο τώρα. Δεν ήθελα να κορδέψετε εμένα πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχω και την κούρασή μου. Από ταξίδι.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν. Χωρίς τροπή.
0: Ο λαιμός μου έχει κλείσει. Άσαμε. Λοιπόν, πάμε.
2: Ήσουν και άρρωστος. Μπορεί να φταίει και αυτό.
0: Και άρρωστος αυτό. Την ακούτε τη φωνή μου. Είναι χάλια είμαι ακόμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Τι να πω εδώ, ξεκινήσουμε και τι να κάνουμε. Θυμάστε να έχει το πούνο καλό ρε παιδιά. Το βασικό καλό είναι σε αυτά τα νησιά είναι ότι είχε ένα αεράκι, ρε φίλε. Δηλαδή, δηλαδή και μεσημέρι μενταλά ήλιο. Δεν καίγεσαι. Είναι ωραία, βασικό. Ναι. Και τα βράδια είναι. Και έρχεσαι μετά εδώ πέρα στην Αθήνα και καίγεται.
1: Όπω παιδιά, το Μουντιάλ γίνεται χαμός.
0: Τι έγινε.
1: Ναι. Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία.
0: Σοβαρά.
1: Στα πέναλτι τώρα μόλι.
0: Μ' αρέσει που είχε βγει ένα μέντι μου και λέει φέτο είναι.
1: Χρονιά τη Ολλανδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι λέει. Και όπω παιδιά και η Παραγουάη έστειλε σπίτι τη Γερμανία.
2: Γερμανία.
1: Πάει
2: ναι.
1: Και η Γερμανία. Και η Γερμανία και η Ολλανδία, παιδιά.
2: 4-3 με τη Γερμανία.
1: Στα πέναλτι.
0: Όλοι, όλοι δουλεύουν για το Μέση μου φαίνεται.
1: Και, εμείς, και η Βραζιλία να ξέρει το τσάκμεν η Ιαπωνία που μου άρεσε η Ιαπωνία. Παιδιά ναι. Ναι, η Ολλανδία σπίτι. Το Μαρόκο συνεχίζει στου 16.
0: Παιδιά, έτσι είναι αυτά. Δεν σα χαλάσε Ολλανδί. Όπα, μισό λεπτό, ποιο είναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα,
0: ναι. Γεια σα.
2: Να σου πω και τώρα, ποιο μένει φαβόρη για το Μουντιάλ. Ποιε ομάδε.
1: Έχει μείνει η Αργεντινή μέσα, η Βραζιλία, η Ισπανία που θα παίξει πιο μετά. Έχει ομάδε. Θα με βρίσουν οι περισσότεροι, αλλά το ξέρω θα με βρίσουν. Δεν θέλω να κερδίσει η Αργεντινή.
2: Ποιο θέλει να και ποια θέλει να κερδίσει, ποια ομάδα.
1: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα.
2: Τώρα που έχασε η Ιαπωνία.
1: Θα ήθελα Βραζιλία, Ισπανία. Στον okay. Κακομοίρη το Ρονάλντο.
0: Κάνε λεφτέρι, δεν πλήρωσε του καφέδε. Είναι να το πω. Μα είναι να δούμε. Πρέπει να έχω καφέ τηλέφωνο και μου λέει: Χωστά καφέδε. Λοιπόν, τέλο πάντων, μα είναι να δούμε. Πριν η καφετέρια τηλέφωνο και μου λέει: Χθε δεν πληρώσετε, θα πληρώσετε διπλό σήμερα.

0: αλλά θα φτάσει και σε εμάς.
1: Παιδί μου, ο Καλιάνος έβγαλε ολόκληρο χάρτη και στην Αθήνα. Θα έχουμε 38 για
0: 39 την Πέμπτη θα έχουμε.
2: Ναι, παιδιά, μπήκαμε και Ιούλιο, έτσι να πούμε. Κάπου εδώ πέρα, δηλαδή ήρθε και η ώρα να καεί ο κόσμος. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε, δεν μένουμε στη Σκανδιναβία. Εδώ πέρα στο Παρίσι πεθαίνει κόσμος, έχει 40 διάρκεια. Δεν θα κάνουμε εμείς.
0: Πάνω από 1000 νεκρούς.
2: Ναι, σοβαρά μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Κιλέ, ρε φίλε. Εντάξει, παιδιά, το άλλο μεγάλο μακελιό δυστυχώς τα είχαμε πει και πριν φύγω.
0: Έλειπε εσύ χθε, βγάλαμε ακροατή όπως μένε στην Ολλανδία και είπε ότι δεν τον αφήνουν να βάλει air condition διότι.
1: Λόγω
0: αισθητικής θα χαλάσει το σπίτι, η ομορφιά του σπιτιού απ' έξω.
2: Α, ναι, γιατί πρέπει να βγάλουν την εξωτερική μονάδα.
1: Ναι, δεν του αφήνουν.
0: Και είναι ανεμιστήρα. 40 βαθμούς.
2: Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη. Αυτό είναι τρομερό πρόβλημα.
1: Είναι,
2: ναι. Και ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες, οι βόρειες, έχουν βασίσει τη ζωή τους. Στο πιο πολύ στο κρύο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχουν τη ζέστη. Εμείς κουτσά στραβά τώρα έχουμε τρεκοντήσει άμα από εδώ, από εκεί. Εντάξει, θα μου πείτε λεφτά, δεν έχουμε και το ρεύμα, αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, εξοπλισμένοι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, είμαστε.
2: Είμαστε τέτοιο. Αυτοί δεν, και στο Παρίσι. Την πατήσαν τώρα έτσι. Δεν υπάρχουν σπίτια με κοντίσιον και τέτοια. Δηλαδή
1: όχι.
2: Δεν το έχουν. Οπότε μέχρι να προσαρμοστούν δεν του βλέπω καλά.
1: Είδε που άνοιξε ένα μαγαζί και τρέξανε όλοι για να πάρουν air condition. Λε και θα μπορούσαν να τα βάλουν επί τόπου και γινόταν χαμό, έπεφτε ένα πάνω στον άλλο.
2: Δεν ξέρουν καν τι είναι air condition. Λέει, θα το πάρω, θα το πατήσω και θα παίζει. Τέλος πάντων, παιδιά, μεγάλος χαμός γίνεται στη Βενεζουέλα. Πραγματικά η τραγωδία είναι ανίποτε εκεί πέρα. Τι να πω τώρα, τι να κάτσω να πω τώρα. Βγαίνουν τα βίντεο που το βλέπουμε και εμείς στο TikTok, Μίτσο και, και Μαρία. Μιλάμε για σοκλινιστικά τώρα.
1: Παιδιά, εγώ σταματήσα να τα βλέπω, δεν μπορώ.
2: Εμένα μου τα πετάει τώρα. Τι είναι, ναι, η φύση. Ναι, ναι. Εδώ βλέπα κάτι βίντεο από κάτι λιμάνια που δεν είχε και έδειχνε τους ανθρώπους που πηγαίναν σαν ζελέδες πέρα από. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα ο αριθμός των νεκρών, παιδιά, τώρα μην κάνουμε τώρα και μην λέμε και εμείς νούμερα, θα ξεπεράσει. Θα ξεπεράσει. Στέλνουν κάτι νερόσακους, λέει ο ΙΕ. Άστο τώρα, παιδιά, εκεί φρίκι. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες νεκροί. Για χιλιάδες νεκροί, τώρα τι να σου πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά δεν βλέπω να μπαίνει πολύ. Είναι μόνο τα βίντεο θα βλέπουμε τώρα που είναι σοκαριστικά. Θα ξεπεράσει εκεί πέρα, λένε οι εκτιμήσεις, τώρα πάνω 50.000.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφού έχει 30.000 αγώνους, αρχικά.
1: Παιδιά, πάνω από 10.000. Ναι, πάνω από 10.000 είναι η θάνατη, λέω.
2: Μιλάμε για πάνω από 50, να λένε. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, από την άλλη, όμως, εμείς εδώ πέρα, στο δικό μας μήκος κύματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, από το Εγάλαιο. Από το Εγάλαιο. Τι λέει η πρόεδρα, τι κάνουμε.
0: Πήγε στο City για να δει, να επισκεφτεί το κέντρο υγείας, το οποίο το φτιάξανε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Έδωσε και υπόσχεση τώρα για το ΕΣΥ, να φτιαχτεί το ΕΣΥ όλο με τα κέντρα υγείας, όλα φτιαγμένα. Βγήκε στην πλατεία.
2: Ναι, βγήκε στην πλατεία στο Εγάλαιο.
0: Στο Εγάλαιο.
2: Τα φιλιά μας.
0: Πήρε μικρόφωνο και είπε ότι η Ελλάδα δεν θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να
2: ξεχάσει. Στο Εγάλαιο τώρα, ξέρει, χωρίς γραβάτα τώρα.
0: Χωρίς.
2: Πιο λαϊκός, πιο πρόεδρος, στο styling. Πού θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, πού? Πού δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε?
0: Στα παλιά.
2: Ποια παλιά, ξέρετε σε ποια παλιά? Υπάρχουν κάποια παλιά που θέλουμε να ξαναγυρίσουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε ένα παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ναι. Προφανώς είναι τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα, από την άλλη, όμως, βλέπω ότι και ο Τσίπρας, η άλλη προεδρά από εκεί πέρα, κάνει και αυτό τις κινήσεις του, τις υπόκοφες. Συναντήθηκε με Γκλιφόιλ.
0: Ναι, συναντήθηκε.
2: Άμα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
2: Ωραία είναι, ωραία, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι. Πάει και. Τώρα πάει και. Ξέρω εγώ, πιάνει με τους Αμερικάνους από το χέρι.
0: Η Γκλιφόιλ ξετρελάθηκε πάντως μαζί του.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Είπε, συναντήθηκα, λέει, και με τον πρώην πρωθυπουργό. Το είπαμε μια χαρά. Τη άρεσε πάρα πολύ, το συμπάθησε. Μέσα στην καρδιά του.
2: Άμα, θα μας βάλουν οι Αμερικάνοι να τσακωθούμε, παιδιά. Θα μας βάλουν οι Αμερικάνοι να τσακωθούμε. Εμείς τα είχαμε καλά. Μια χαρά τα είχαμε. Από την άλλη, συνεχίζει και αφαιμάζει το Πασόκο ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Αυτό βλέπω. Ότι ρημάζει, λέει, τα στελέχη. Τι γίνεται εκεί πέρα, ποιος πήρε?
0: Αρχικά, πολλά στελέχη θα φύγουν ακόμα. Μιλάμε για πάνω από 30 με 40 στελέχη του Πασόκ. Φημολογείται ότι θα φύγουν για να πάνε προς τον Τσίπρα.
2: Αν πάει ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Φάμελος, λέει, μετά την πόρτα που του ρίξε ο Τσίπρας, σκέφτεται να πάει προς το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς.
2: Ρε Πολάκη, πάρ το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει χαμός. Πρέπει να μείνει το ΣΥΡΙΖΑ στον Πολάκη.
0: Και τι θα γίνει, Ρεφανή?
2: Τίποτα, θα γελάσουμε.
1: Δεν καταλαβαίνει τώρα εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως και η Τζάκρη, η πολύ αγαπημένη σου, Karma is a Beast.
2: Η Θεοδώρα, η Θεοδώρα. Ναι, πού πάει η Θεοδώρα?
0: Έφυγε από τον Κασελάκη, τον παράτησε.
2: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Πάει στο Πασόκ, μάλλον.
2: Τι γίνεται τώρα, παιδιά, πραγματικά τώρα. Πόσο ψοφάτε όλοι για μια καρέκλα. Ρε γερατάδε, τι ξεφτύλα. Μπράβο, ξεφτύλα εννοώ. Ρε παιδί μου, μπράβο, όχι ξεφτύλα. Μπράβο, τι να κάνουν, παιδιά, δουλειά είναι, τι να κάνουν αυτό. Μπράβο, τώρα θα αλλάξουν φανέλες, θα μπουν περιβραχιόνια, ωραία. Έχουμε καμιά άλλη μεταγραφή, θα έχουμε μεταγραφές πολλές τώρα, λογικά.
0: Θα έχουμε πολλές.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Κέφι χορός τραγούδι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και όποιος ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον, τότε ήρθε η ώρα να το κάνετε το βήμα αυτό και θα λέγεται Δέλτα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Καταξιωμένοι καθηγητές, γραφείο σταδιοδρομίες, ημέρας καριέρας, ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων έχουν οι σχολές Δέλτα για πραγματικές ευκαιρίες, όχι φρούδες. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια αρκεί να ανακαλύψει περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες, παιδιά, να γνωρίσει και από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε, παιδιά, www.delta360.gr. Και συνεχίζεται ακόμα εδώ πέρα. Τι γίνεται, παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα. Συνεχίζεται αυτή η προσφορά. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: Μέχρι σήμερα είναι.
0: Παιδιά, τελευταία μέρα στα Beach Snack and Coffee. Πάτε και παίρνετε μία κρέπα ή μία δώρο γλυκιά. 100 κρέπες θα σας δώσουν άλλες 100 γλυκές. Όχι, το μία συν μία δεν είναι, παίρνεις μία. Μπορεί κάποιοι και να κάνουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, μία συν μία και να σου πει δύο. Όχι, δεν έχει δύο. Εδώ, χίλιες. Θα πάρετε άλλες 1000 δώρο. Μόνο στο Beach Snack and Coffee.
2: Και επειδή, παιδιά, η καθημερινότητα έχει γίνει πια πάρα πολύ απαιτητική και βλέπετε οι θερμοκρασίες τώρα, αυτά λέγαμε, θα ανέβουν στους 40 βαθμούς και υπάρχει ο κίνδυνος αφυδάτωσης, η λύση είναι μία. Dextro Light Plus Lemon με δροσερή γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Ιδανικό για καθημερινή ενυδάτωση. Και τι κάνετε? Απλά διαλύετε ένα δίσκιο σε νερό και συνεχίζετε τη μέρα σας. Και φυσικά μπορείτε να δοκιμάσετε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση και να δείτε ποια σας ταιριάζει.
1: Η Σπόταγουλ, παιδιά, έχει γενέθλια, το ξέρετε κι εσείς. 10 χρόνια τώρα κλείνουν, 10 χρόνια λειτουργίας και μαζί σας κάνουν δώρο 10 χρόνια δωρεάν σερβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Έτσι, σας δίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Έχει και το πρόγραμμα Leasing Spotagul Go για να έχεις και έκπτωση έως 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Πραγματικά, παιδιά, η Spotagul δουλεύει για σας για να πάρετε το μεταχειρισμένο των ονείρων σας στις καλύτερες τιμές. Επισκεφτείτε τώρα την έκθεση Spotagul στην Παλίνη Λεωφόρο Σπάτων 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα με τα κλειδιά μέσα να σε περιμένουν.
0: Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε σε μια είδηση που με κάνει, που από τη μία συγκινούμε γιατί έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι είναι η αρχή μιας συνεργασίας όπου θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο.
2: Τι θα πει τώρα?
0: Ρε παιδί μου, πείτε μου εσείς οι ακροατές για ποιο λόγο δεν έγινε τόσο καιρό. Νικόλας Δένδιας, μεγάλος υπουργός άμυνας, συναντήθηκε με τον ομόλογο Αλβανό υπουργό άμυνας και συζήτησαν για συνεργασία στην κυβερνοάσφαλεια. Συγγνώμη. Και συζήτησαν για συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια. Τι πιο σωστό να βάλεις έναν Έλληνα και έναν Αλβανό να συνεργαστούν σε.
1: Ελλάς-Αλβανία συμμαχία.
0: Όχι, Ελλάς-Αλβανία κυβερνο τέτοιο.
2: Δηλαδή, σε τέτοια θέματα.
0: Θέλω
2: είναι
0: να πω, μπράβο.
1: Μην ξεχνά ότι.
0: Βάλτε και ένα Ιταλό και κλείσαμε.
1: Μην ξεχνά ότι η Αλβανία ήταν η πρώτη που ασχολείται πάρα πολύ με το AI και με όλο αυτό το πράγμα. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η πρώτη χώρα που είχε υπουργό. Πώς ήταν, AI.
0: Παιδιά, οι τρεις λέξεις Ελλάδα, Αλβανία, ασφάλεια είναι το ίδιο και το αυτό. Για μένα. Συγχαρητήρια σε όποιον το σκέφτηκε αυτό το πράγμα.
1: Πάει να χώσει και το Μαυροβούνιο μέσα.
0: Και το Μαυροβούνιο. Εντάξει, τώρα όταν υπάρχουν βαριά ονόματα στο θέμα της ασφάλειας, Ελλάδα, Αλβανία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν είναι τέτοιο. Σοβαρά τώρα το κάνω αυτό.
1: Ναι, παιδιά.
0: Μπράβο και στου δύο. Δηλαδή, μπράβο και στου δύο. Άρα, μιλάμε για μια ομπρέλα ασφάλειας. Όπου θα μπουν μπροστά με την εγκύτητά τους Ελλάδα και Αλβανία.
1: Φυσικά η Αλβανία λέει είναι πολύ δυνατή σε αυτό.
0: Μα και εμείς είμαστε τώρα.
1: Είμαστε
0: τώρα, δηλαδή θες ασφάλεια, λες Ελλάδα. Δεν έχει να λέει. Τι λες τώρα, παιδί μου. Μπράβο. Δεν υπήρχαν εκεί πέρα κάποιοι να γελάσουν. Εννοώ να παρευρεθούν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν γελάσουν.
0: Όχι, γιατί όχι. Τι λέει, ρε παιδάκι μου.
2: Είδες πώς εξελισσόταν.
0: Μπράβο. Θα μας ζητήσουν και μπαλούν, να ξέρεις.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αυτό το θα πούν το μοντέλο αυτό Ελλάδας, Αλβανίας και κύβερνο ασφάλειας. Δηλαδή, για μένα, κοιτάξτε. Πρέπει να μας πάρουν τα Βαλκάνια μαζί. Είμαστε χώρες που ασχολούμαστε πάρα πολύ. Ελλάδα, Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία.
1: Ωραίο.
0: Δεν περνάει μετά του κουνούπου μέσα.
1: Τίποτα.
0: Θα τα κλέβουμε μόνοι μας.
2: Αποτελούμε παράδειγμα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Άστα Μαρία.
0: Παράδειγμα, τι γίνεται, πού φτάσαμε. Ωραία. Μπράβο στον Νικόλα Δονέδια. Θέλουμε τέτοιο. Έχουμε και. Πήγε στο Μαυροβούνιο από ό,τι είπε ο Μίτσος μετά και εκεί πέρα πάλι για ασφάλεια μιλήσαμε. Ρε μπετόν αρμέ, δεν θα περνάει τίποτα.
1: Τώρα με το Μαυροβούνιο, τι ασφάλεια να συζητήσουμε. Αυτό δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, να πεις ότι με την Αλβανία θα συζητήσουμε. Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Το μεγάλο πρόβλημα της υποκινητικότητας συνεχίζει. Φωνάζω από εγώ από εδώ πέρα. Βαράτε με, αλλά δεν με ακούει κανένας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης όμως λέει δίνει επίδομα 1000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά με 1000 ευρώ γυρίζω. Και εμείς που είμαστε και γονείς με τη Μαρία, να πούμε ότι με το που πάρεις 1000 ευρώ για ένα παιδί, τελείωσες.
2: Σώθηκες.
1: Και πόσο μάλλον και το τρίτο και το τέταρτο.
2: Ναι. Είσαι καλά, παιδί μου, έλυσες το πρόβλημά σου.
0: Αυτά φαντάζομαι θα τα πάρεις μια φορά. Όχι, δεν είναι ότι θα παίρνεις κάθε μήνα 1000 ευρώ.
2: Τώρα ζητάς μια φορά. Εσύ τώρα τι ζητάς. Ναι. Πολλά ζητάς εσύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να μια ευκαιρία, αν θέλετε ένα χιλιαρικάκι εξτρά, πετάξτε ένα παιδί.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι και, άσχημο ένα χιλιαρικάκι. Τι ωραίες ειδήσεις. Έχει φοβερές ειδήσεις. Λοιπόν, πρώην υποψήφια βουλευτής. Πρώην υποψήφια βουλευτής, παιδιά. 57χρονη έβαλε φωτιά στην Κορινθία.
1: Εντάξει, δεν την έβαλε έτσι. Πήγε να κάψει χόρτα.
0: Τι έγινε, διάξηγησε μου, για λέγε τι έγινε. Μ' αρέσει αυτό. Έχουμε και, πώς το λένε, και εμπριστές, πρώην βουλευτές.
1: Θα σου πω τι έγινε, παιδί μου. Η συγκεκριμένη πήγε να κάψει ξερά χόρτα.
0: Ναι.
1: Απλώς έχουν πει ότι δεν
0: δε λέει το όνομά της.
1: Δεν λέει το όνομά της, όχι.
0: 57χρονη λέει συνελήφθη, σύμφωνα με το Mega Channel, λέει υποψήφια λέει στις βουλευτικές εκλογές του 2019 και στο 2023 στην Κορινθία. Πήγε να κάψει χόρτα, επιτρέπεται βουλευτής γυναίκα να έχει.
1: Η οποία σκοπεύει να κατέβει ξανά σε εκλογές.
2: Τέλεια.
0: Πόρε γαμό το. Χάσαμε.
2: Φαντάσου,
0: Από την άλλη, κάποιος άλλος τώρα ηλικιωμένος λέει έβγαλε πισταριά στη Νέα Μάκρη. Να ψήσει και θα πληρώσει 3.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πλέον δεν επιτρέπεται πισταριά.
2: Αυτό απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε, απαγορεύεται.
0: Πού την έβγαλε, μέσα στο δάσος.
1: Όχι, στο σπίτι, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά
2: δεν επιτρέπεται. Είσαι εσύ από πάνω και μένεις και θα βγάλει όλο πισταριά.
0: Να κάνω. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τα πισταριά ή με κάρβουνο.
1: Ναι, με κάρβουνο είναι. Γιατί με και εμείς στο σπίτι παιδιά. Που έχουμε μπάρμπεκιο, ας πούμε, ναι. Όταν δεν απαγορεύεται. Δεν
0: άρα, όταν ψήνουμε, απαγορεύεται. Άρα ψήνεται.
1: Όχι, ρε, δεν μπορούμε να ψήσουμε. Απαγορεύεται.
2: Δεν μπορείς, παιδί μου, και σε εμάς στην πολυκατοικία.
0: Δεν ψήνεται.
1: Όχι, έχουμε να ψήσουμε πολύ καιρό. Κοίταξε τώρα, καμιά μέρα χωρίς αέρα να το συζητήσουμε. Αλλά απαγορεύεται. Σου λέω με αέρα δεν ψήνουμε ποτέ, γιατί σε εμάς ψάει πάνω
2: πάνω. Μια μέρα.
0: Παιδιά,
2: γιατί...
0: άλλο τη μέρα δεν ψήνουμε. Μα ποιο είναι το έλεος και ντερίσαστε. Τι μέρα, κοιτάτε τα μπουφόρ και να δείτε αν θα φύγει η πισταριά φέτος.
1: Δεν ξέρεις πόσο φυσάει σε εμάς πάνω.
0: Το ξέρω ότι φυσάει. Το θέμα είναι ή επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται, τέλος. Δεν επιτρέπεται, παιδιά.
0: Και ο Γερομπεκρής ο πατέρας σου δεν ψήνει.
1: Λύσαξε με παφέξα κατά γι' αυτό.
0: Λέγε.
2: Κάνετε παρανομία με
1: αυτό. Αρχικά ψήνει η μάνα μου, δεν ψήνει ο πατέρας μου.
0: Α, τέλεια. Πα δεν είναι παρανομία. Νομίζω οι μητέρες επιτρέπονται.
1: Αλλά όχι, δεν ψήνουμε.
2: Ναι. Περίμενε. Δεν ψήνεται όταν φυσάει.
1: Δεν ψήνουμε, παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι εμείς.
2: Α, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα θα ψήσουμε.
0: Το χειμώνα επιτρέπεται, ρε.
1: Ναι, παιδιά, επιτρέπεται.
0: Ναι.
2: Δεν επιτρέπεται, γενικά.
1: Τι λέτε, μωρέ Μαρία.
2: Δημήτρη, χειμώνας ήτανε που ήρθε η πυροσβεστική σε εμάς γιατί έψινε κάτω και από πάνω φώναξε την πυροσβεστική γιατί απαγορεύεται.
1: Άλλος λόγος είναι αυτός.
2: Όχι, δεν επιτρέπεται να ψήνεις μέσα στο σπίτι. Τι, και να έχεις κι άλλον. Δεν επιτρέπεται.
0: Με κάρβουνο.
1: Δεν έχω άλλον.
2: Έξω ενός το. Α, είσαστε μονοκατοικία.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Αυτό νομίζω να μας πούνε και τα παιδιά. Νομίζω ότι η νομοθεσία έχει να κάνει με το κάρβουνο. Δεν, που, βέβαια με τις πισταριές υγραερού που
2: έρθει. Με τις υγραερού.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Θέλω να πω ότι. Και, αλλά το κάρβουνο είναι άλλη ελευθερία. Το κάρβουνο είναι άλλη φάση τώρα.
2: Έχει άλλη γεύση, τώρα. Τι δίνει, μωρέ και εσύ.
0: Ναι. Επίσης, να κάνω μια ερώτηση. Ή από πάνω, εκεί που έγινε η καταγγελία, ήσουν εσύ.
2: Όχι, δεν ήμουν εγώ. Όχι, δεν ήμουν. Μέχρι η καταγγελία εμένα, όχι.
1: Ναι,
2: υπήρχε κι άλλη.
0: Δεν απαγορεύεται σε καμία πολυκατοικία το ψήσιμο. Παιδιά, νομίζω.
2: Τι λέτε, παιδιά, τώρα.
0: Με κάρβουνο απαγορεύεται, παιδιά. Νομίζω με τις υγραερίου δεν ψήνεται. Ρωτήστε και να είστε σίγουροι, αλλά νομίζω ότι κάρβουνο δεν μπορείς να βάλεις.
2: Εδώ σας λέω ότι η πυροσβεστική και θα μου πείτε με ένα δεν.
1: Είναι πυροσβεστική.
0: Ο Ρουφιάνος, η Μαρία, στάντα το κάνω αυτό. Νομίζω ότι. Ρωτήστε και να είστε σίγουροι, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Με κάρβουνο σίγουρα δεν πάει να πουμώσει το
2: βλέπω. Όσο εγώ επειδή θες να ψήσεις.
1: Μαρία σε πήρε τσίχνα από τα παλιά.
0: Άμα είσαι τελευταίο όροφο, ρωτάει ο Ιάκωβος, άμα είσαι τελευταίο όροφο, επιτρέπεται. Να φεύγει απάνω τσίχνα.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
0: Ναι. Έχετε μπερδέψει δύο πράγματα, λέει ο Πάρης. Πρώτον, δεν ψήνουμε σε προκατοικίες. Δεύτερον, δεν ψήνουμε με αέρα. Παιδιά, εγώ είπα δεν ξέρω. Νομίζω ότι με υγραερίου επιτρέπεται. Εμάς όλη η πολυκατοικία έχει υγραερίου. Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τέτοιο.
1: Εντάξει, με γκρεμού δεν μπορεί να πάξει φωτιά.
0: Ο Ηλίας λέει μέχρι 2 κιλά παντσέτα επιτρέπεται.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Απαγορεύεται, λέει. Το ψάξε και καλά. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν θέλω να πάρω απάνω μου. Έχουμε δημόσιο βήμα. Είμαστε σοβαροί.
2: Εσείς ψήνετε. Ψήνεις εσύ.
0: Με κάρβουνο ποτέ.
1: Γραερίου,
0: με γραερίο ψήνουμε. Τέτοιο, αλλά δεν έχει μυρίσει ποτέ, ρε, παιδιά.
1: Δεν απαγορεύεται, ρε. Δεν νομίζω απαγορεύεται.
2: Ρε, παιδιά, περιμένετε. Όταν ψήνετε, οτιδήποτε ψήνετε εκεί πάνω, είτε κρέας, είτε οτιδήποτε, δεν φεύγει πάνω η τσίκνα που λέμε. Αυτό είναι που απαγορεύεται.
0: Τώρα, παιδιά, να σου κάτω εγώ στο γραερίο που δεν.
2: Πέρα από το θέμα
0: σου. Δεν έχω κάνει κανένα massacre. Έχω 2-3 βιζόλου που έχω βάλει, δεν βγάζει ούτε καν, δηλαδή, ξέρει ψήνει. Αλλά δεν ξέρω τι λέει η νομοθεσία. Νομίζω νομίζω ότι η ψήσιμο μόνο σε κάρβουνα απαγορεύεται στο τέτοιο.
1: Πρόσεξε δηλαδή, τι λέξει μου,
0: δεν μπορώ να βγάλω εγώ ένα τεπανάκι έξω να ψήσω μια πλάκα τέτοια, να βγάλω ένα πώς λέγεται, ένα air fryer. Ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς γίνεται. Δεν ξέρω τι επιτρέπεται και τι όχι. Να μας στείλουν οι αρμόδιες αρχές. Λοιπόν.
1: Πού είναι η πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά.
1: Επίσης, το σημαντικό είναι να πούμε κιόλας, επειδή ξεκίνησε φωτιά χθες στην Κόρινθο που είπαμε με τη βουλευτίνα.
2: Ναι.
1: Έδωσε τη δική της απάντηση για το πώς πήρε φωτιά.
2: Εν τω μεταξύ πήγε με τον αέρα και αυτή και να τα κάψει.
1: Δεν φταίει αυτό. Λέει ότι έτσι πως έσκυψε,
2: ναι,
1: της έπεσε το ακουστικό,
2: ποιο ακουστικό?
1: Και είδε, που είχε στο αυτί της, ναι, και είδε το σκυλί της είχε ένα τσιμπούρι. Και μέχρι να το βγάλει από το σκύλο του τσιμπούρι και να το σπάσει,
0: ναι,
1: ξέφυγε η φωτιά.
0: Ναι, ρε. Ένα...
2: Καλά,
0: είδες πόσο εύκολο είναι να γίνει το κακό. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Συνεχίζουμε. Ενεργοποιείται από σήμερα, παιδιά, το περίφημο πρόγραμμα επικήρυξη λαγοκέφαλων που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από σήμερα και πλέον ενεργοποιείται, όπου θα έχει, παιδιά, συνολική χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά. Οπότε βγείτε έξω, όσοι δεν έχετε, δηλαδή θέλετε side hustle που λέμε, στον ελεύθερο χρόνο μπορεί να κατεβαίνετε κάτω, δεν ξέρω πού είστε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αυτά, και στα αστικά κέντρα. Υπάρχει λαγοκέφαλος αρκετός.
1: 5,33
0: το κιλό, μια χαρά. Τους παίρνετε, τους βάζετε, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, Μίτσο.
2: Τον είδατε το 15χρονο που έπιασε 158
0: βέβαια,
2: κιλά.
0: Βέβαια, έχουμε ήδη έναν 15χρονο.
2: Λαγοκέφαλος, ναι, κιλοκιλά.
0: 15χρονο, τσίπησε 158 το λαγοκέφαλο, του βάλτε 5,33 Μίτσο.
1: Όχι, αυτό δεν τα παίρνει τα λεφτά.
0: Δεν τα παίρνει.
2: Γιατί?
1: Αρχικά και το έκανε μια μέρα πριν γίνει με το 5,33.
2: Έλα ρε παιδιά,
1: και
2: τώρα.
1: Δεν είναι και ψαράς, να πούμε έτσι.
2: Εντάξει, όμως το παιδί έκανε έργο. Ναι. Είδατε ότι έχουν εξαπλωθεί παντού οι λαγοκέφαλοι.
0: Δεν τα κάνω στο ψυγείο να τα. Αυτό το τέλος πάντων. Anyway. Και παιδιά, να πούμε ότι έχουμε ιστορικές στιγμές. Πρώτος, εντάξει, τον συνάντησε και ο πρωθυπουργός. Πρώτος Έλληνας που θα πάει στο φεγγάρι. Εμείς ήμασταν σίγουροι θα πήγαινε κάποιος άλλος. Ανδριανός
1: Γολέμης.
0: Τι δουλειά έχει αυτός εκεί πέρα?
1: Συγκεκριμένα είναι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τον, είναι εκεί πέρα πάρα πολύ δυνατός και θα πάει, είναι εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών.
2: Τι λέτε ρε παιδιά?
0: Τι λέτε?
2: Άξιος θαυμασμού.
0: Για μένα
1: είναι νέο παιδί έτσι.
0: Για μένα, αν δεν καρφώσει την ελληνική σημαία στο φεγγάρι, μην γυρίσει πίσω.
2: Α, να, εδώ πέρα,
0: βέβαια, πρέπει να κάνει. Δηλαδή, σκέφτε τώρα πόσο ωραία θα φαίνεται η ελληνική
1: σημαία. Δουλεύει το παιδί.
0: Ποιο δουλεύει? Δουλεύει.
1: Αυτός, και δουλεύει, δεν είναι.
0: Να πάρει μια σημαία κοντά του να την καρφώσει.
1: Δεν είναι ελληνική αποστολή.
0: Τι πάνε να κάνουν, δεν καταλαβαίνω. Εσύ, Μίτσο, εδώ πέρα βλέπει ομάδε κερδίζουν και πανηγυρίζουν επέκταση με τη σημαία. Δεν καταλαβαίνω. Να βγάλει μια σημαία, δεν ξέρω να βγάλει μια σημαία σαν αυτή που κρεμάνε κάτω την τεράστια. Πάρει μια σημαία και μικρό.
1: Δεν μπορεί να το καρφώσει.
0: Τι μπορεί να το καρφώσει?
1: Όχι. Άμα είναι η NASA, θα την καρφώσει η Αμερικανική σημαία. Άμα είναι η ντροζέα τη Ρωσική.
0: Είσαι βλαμμένο, παιδάκι μου. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι Έλληνα αστροναύτη. Και έχω βάλει, έχω περάσει μέσα με τρόπο μια σημαία στην κοιλιά μου, μέσα στη στολή.
1: Ναι.
0: Κάνω μια χράκ, κατεβάζω φερμουά.
1: Θα πω, πώς θα το κάνεις παιδί μου αυτό πάνω
2: εκεί. Ρε παιδιά, τώρα είναι τύπου πολύ χαλαρός ο Φάνης.
0: Παιδιά, τι χαλαρός? Είμαι τώρα αστροναύτης.
2: Ναι.
0: Πόσο έχουν κατεστολές τεράστιες. Την έχει βάλει στο σόβρακο. Με το που κάνει μία έτσι και βλέπει ότι δεν κοιτάει ο Αμερικάνος, χρακ κάτω στον κρατήρα.
2: Χρακ, εντάξει, δεν είναι.
1: Okay, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ναι. Για μένα, πώς λέγεται το. Και μετά τσιγάρο λέει ο άντρας. Ρε παιδιά.
2: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να γελάσει.
2: Και άνοιξε και τη στολή και βγάλε και το κράνος που φοράνε. Και
0: δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Αν πει, παιδιά, θέλω να καρφώσω μια σημαία στην. Να την καρφώσω κάπου εκεί. Θα του πούνε όχι από την άλλη.
1: Όχι, θα του πούνε.
0: Πρώτη φορά τα ακούω, παιδιά, αυτό το πράγμα. Να μην σε αφήσουν εδώ. Δηλαδή,
1: δεν το περίμενε.
2: Είναι πολύ φυσιολογικό, ρε εσύ.
0: Ρε παιδιά, ολόκληρο φεγγάρι τώρα δεν έχει χώρο να βάλουμε μια ελληνική σημαία. Είστε τα καλά σα.
2: Άντε και τη βάζουμε.
0: Ναι. Ωραία, να για τη φωτογραφία που λέμε, για το Instagram.
2: Α, για τη φωτογραφία, για το Instagram.
1: Για ένα story, αδερφέ.
0: Τέλος πάντων, μου φαίνεται υπερβολικό. Φίλε, πώς λέγεται, Ανδριανέ, για μένα, κάτω, τι θα κάνει εκεί πέρα, για τι.
1: Μπράβο, το είπαμε τι θα κάνει.
0: Τι θα
1: μπράβο
0: κάνει
1: του πάντως, γιατί.
2: Εκπαιδεύεται το παιδί, δηλαδή τώρα.
1: Για Ελλάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο.
2: Πόσο τουλάχιστον χρονών είναι?
1: Δεν είναι, λέει. Πάντως μικρό είναι, Μαρία, δεν είναι μεγάλο. Αν εκεί 35-40, εκεί.
2: Ιδέες, τα έχει καταφέρει εσύ και είναι ακόμα νέο παιδί.
0: Να βάλει την ελληνική σημαία, το καλό που θέλω. Αλλιώς μην γυρίσει πίσω, δεν θέλουμε. Λοιπόν, και κλείνουμε με το θέμα της ημέρας. Ακούστε, παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται. Πόσο. Γιατί όταν γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει δεν γυρνάμε πίσω, έχει δίκιο. Γιατί εγώ το βλέπω, σας το λέω από τώρα, θεωρείται η προπαγάνδα. Τρέμει το χέρι μου να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία με αυτά που ακούω. Τρέμει το χέρι μου, πάει μόνο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο τουρισμός κάνει πικ. Πικ και πλέον η Ελλάδα δεν έχουμε μόνο τους κλασικούς Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς, τέτοιο. Πλέον όλος ο κόσμος έρχεται Ελλάδα και πλέον όχι μόνο τα νησιά, έτσι. Η Λαμία. Ακούστε, παιδιά, τώρα αυτό, παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Μπείτε να το διαβάσετε. Η φήμη της Λαμίας σαν τουριστικός προορισμός έχει φτάσει στο Κονγκό. Πλέον η Λαμία θεωρείται ο νούμερο ένα προορισμός διακοπών για τους Κογκολέζους.
2: Η Λαμία.
0: Μην με κοιτάτε έτσι, Μίτσο.
1: Ναι, παιδιά, είναι νούμερο ένα θρησκευτικός προορισμός.
0: Η Λαμία, λέει, συνεχίζει να αποτελεί το πόλο έλξης για επισκέπτες από το Κονγκό.
2: Ναι.
0: Που επιλέγουν την περιοχή για θρησκευτικό τουρισμό. Τι έχουμε στο.
2: Αυτό τι έχει.
1: Θρησκευτικός προορισμός.
2: Δεν ξέρω, και
1: εγώ το ψάξα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακολουθώντας, λέει, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Συγκεκριμένα, βγήκε και ο υπεύθυνος εκεί πέρα από το Κονγκό, ο κύριος Τσιμπούμπου. Τι γελάτε, ρε.
0: Συγγνώμη που γελαπονάει ο λαιμός μου. Παιδιά, αυτά δεν είναι. Δεν κάνω βλακά. Μισό λεπτό.
1: Παιδιά, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Έχει κάνει και δηλώσεις. Πέτρος Τσιμπούμπου λέγεται.
2: Αυτός ο Πέτρος Τσιμπούμπου δεν είναι Κογκολέζος.
1: Κογκολέζος.
2: Και λέγεται Πέτρος Τσιμπούμπου.
0: Είναι από το
1: Τσιμπούμπου.
0: Τσιμπούμπου. Λοιπόν, περισσότερο. Παιδιά, δεν έχω να πω κάτι.
1: Υπεύθυνος των τουριστών είναι ο Τσιμπούμπου.
0: Εγώ τρέμει το χέρι μου τώρα, θα πάω ψηφίσω τη Δημοκρατία. Δαγκωτώ γάμο το σπίτι. Θα το καρφώσω Μητσοτάκι με στυλό από πάνω. Ναι, ναι. Και εμείς τη Λαμία την είχαμε για πέταμα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέγεται.
1: Πας καλά.
0: Λέγεται, είπε ο Πέτρος Τσιμπούμπου.
1: Συγκεκριμένα λοιπόν αναφέρουν ότι όλοι οι Κογκολέζοι έχουν τρελαθεί. Καμία Αθήνα, καμία Θεσσαλονίκη, κανένα ελληνικό νησί, τίποτα. Μόνο Λαμία.
0: Παιδιά, όχι Λαμπούμπου. Τσιμπούμπου.
1: Πέτρος Τσιμπούμπου, συγκεκριμένα όπως διαβάζω εδώ πέρα.
0: Μπορώ να. Παιδιά, εγώ δεν γελάω για το Κονγκό. Γελάω τώρα, γιατί μην βρεθεί κανένα παιδί. Δεν κορυδεύουμε του ανθρώπου. Κορυδεύουμε αφενός. Πού σκέψου το γέλιο. Εγώ γελάω με εμάς, όχι με του Κογκολέζους. Το ότι ο Κογκολέζος πλέον έχει βρει λεφτά να έρχεται στη Λαμία να κάνει διακοπές. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Τρομερό.
0: Εσείς γελάτε με τον Πέτρο Λαμπούμπου.
1: Δεν του αρέσει όμως.
2: Κοίτα το τι λέει ο Γιάννης.
0: Ναι. Παιδιά, πλέον το Κονγκό προφανώς μας έχει περάσει οικονομικά και πλέον οι Κογκολέζοι, οι άνθρωποι έχουν για διακοπές στην Ελλάδα. Ένας Έλληνας μπορεί να πάει στο Κονγκό για διακοπές. Δεν νομίζω.
1: Έχουν εξετρελαθεί συγκεκριμένα και βγήκε και ο αρχηγός των τουριστών, ο Πέτρος Τσιμπούμπου. Και...
0: Σταμάτα να το υπερτονίζει το όνομα. Πέτρος Τσιμπούμπου, μια χαρά είναι. Αν μας ακούει ο Πέτρος Τσιμπούμπου, να έρθετε και στο Αίγιο. Λέγε.
1: Ωραία, βγήκε ο Πέτρος. Ωραία, θα το λέω ο Πέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Πέτρος και είπε ότι όλοι οι τουρίστες συγκεκριμένα από το Κονγκό έχουν εξετρελαθεί. Τους αρέσει
0: εγώ
1: πάρα πολύ
0: στο
1: η Λαμία.
0: Κονγκό δεν ήξερα ότι είναι. Θα μου πεις τώρα με τις αποικίες και αυτά κάτω. Είναι χριστιανοί, ε. Ναι, έχουν πάει κάτω με το ζόρι, τους έχουν κάνει χριστιανούς με το ζόρι. Ναι.
1: Και άμα δεις πως είναι, έχουν βγάλει και φωτογραφίες, είναι μετά από καμισάκια τους.
0: Για ποιον Πέτρο μιλάμε, λέει ο Ιάκωβος.
1: Το Τσιμπούμπου.
0: Ναι. Αν μας ακούει ο Πέτρος Τσιμπούμπου, θα δώσω βήμα στην εκπομπή, γιατί θέλουμε και τουρισμό στο Αίγιο, να ξέρετε.
2: Ναι, ρε παιδί, και να μάθουμε τι έχει πια η Λαμία συγκεκριμένα που την επέλεξε.
0: Πάνε σου λέει θρησκευτικά, πέρασε. Είναι,
2: καλά κι αλλού έχει θρησκευτικά και ίσως και περισσότερα.
0: Πέρασε από τον Παύλο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Επίσης, να σου πω κάτι, αφήνουν λεφτά οι Κογκολέζοι στον τόπο.
1: Τόσοι Κογκολέζοι έρχονται. Σου λέω στη Λαμία γίνεται χαμός.
0: Ναι, γιατί λέει τι έχουμε στο Αίγιο. Εμείς έχουμε την Παναγία την Τρυπτήρε. Είσαι να τι έχουμε στο Αίγιο. Έχουμε την Παναγία την Τρυπτήρε τώρα. Δεν υπάρχουν. Άκου τι θα πει τι έχουμε στο Αίγιο. Είναι να τον. Λοιπόν. Παιδιά, θα πάει δαγκωτό Νέα Δημοκρατία ή όχι μετά από αυτά που ακούτε. Δεν ξέρω. Εγώ αυτά επί Πασόκ, ούτε επί Πασόκ δεν τα είχαμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Μίτσο, έχουμε κάτι και αυτό.
1: Μετά τον Πέτρο Τσιμπούμπου, πού να πάμε.
0: Γυμνός τουρίστας, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο στη Ρόδο, εντάξει. Παντρεύτηκε αυτό. Το ντουζ πλέον θα πηγαίνει ένα ευρώ αναπληρωμή για να κάνει ντουζ σε παραλίες. Η κοκαίνη σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη, ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Παιδιά, αυτά από τα γενικά. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια.
3: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello.
3: United,
0: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Music 892.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Go, go, go, go.
14: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουτάβια. Επιστρέψαμε. Το WhatsApp είναι μαζί μας και μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απαλαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και Σάββατο 4 Ιουλίου. Ανοίξτε τα αυτιά σας σαν δορυφορικά πιάτα. Κάνουμε κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει και θα ήθελα να το κάνω. Πάντα ήθελα να γίνω προϊόν σε μια βιτρίνα. Παιδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου τα κουνάβια γίνονται μοντέλα βιτρίνας. Από τη μία το μεσημέρι έως τις 3 τα κουνάβια θα βγάλουν live εκπομπή, κανονική εκπομπή, μέσα από μία βιτρίνα. Τη βιτρίνα του καταστήματος της NYX Professional Makeup. Θα μπούμε μέσα σαν ψεύτικες πλαστικές κούκλες και θα κάνουμε εκπομπή μέσα από μία βιτρίνα και θα περνάει ο κόσμος και θα μας, βλέπει. Εμείς βέβαια θα είμαστε εκεί πέρα με την αφορμή της νέας σειράς περιποίησης σώματος Fat Oil Body. Μάλλον η NYX σκέφτηκε το Fat Oil Body και σκέφτηκε εμένα. Professional Makeup, Hair and Body Mist και λαμπερά Body Oils σε 4 καλοκαιρινά αρώματα. Μια ιδέα που γεννήθηκε και θα τη δείτε μέσα από μια βιτρίνα τελείως διαφορετικά. Παιδιά, θα μας βλέπετε μέσα τη βιτρίνα. Θα τσατάρετε, θα μας στέλνετε μηνύματα. Εγώ θα βάζω και με τον Δημήτρη. Έχω σκεφτεί με τη Μαρία να τον βάζουμε να κάνει διάφορα κόλπα μέσα τη βιτρίνα.
1: Αυτό δεν μου το είπατε.
0: Θα το μάθεις τώρα.
1: Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου.
0: Βέβαια, ένα σύγχρονο τσίρκο, φίλες και φίλοι, μέσα μια βιτρίνα. Θα έπωσαν οι βιτρίνες στο Άμστερνταμ, κάτι αντίστοιχο θα κάνει.
1: Φανητήλες, δεν θα κάτσω να βάζω τα φυσικά.
0: 4 Ιουλίου, από τη 1 το μεσημέρι έως 3 το μεσημέρι, ελάτε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε πειράματα πάνω στο Δημήτρη. Σας περιμένουμε.
1: Τέλεια.
2: Δεν έχεις πίσω.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties, παιδιά, του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Κρατήστε ημερομηνίες. Κυριακή 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Οπότε από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ήλιου, η αγαπημένη μας Ξενεγκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει έτσι ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Music 892 και Durex. Sets on the beach by Durex. All you need. Και επειδή όλα αλλάζουν σε αυτή τη ζωή, αλλά υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα, αυτό έχει γίνει γιατί δεν χρειάστηκε, παιδιά, να κάνει κάτι για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ρόδι Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά, παιδιά, στον Πέντρο Τσιμπούμπου. Γιόρταζε χθες.
1: Γιόρταζε χθες.
0: Πέντρο
2: και
0: Παύλου, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και η πανσέλινος, παιδιά, της Φράουλας είναι γεγονός, είναι εδώ, έφτασε και έρχεται όλη πάνω μας. Δεν είναι κακή, θα στα πω όλα. Πραγματοποιείται στον εγώ καιρό, φέρνει κορυφώσεις, ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις. Εντάξει, επηρεάζει περισσότερο κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώ καιρούς. Ενώ παρόλα αυτά, όλοι καλούμαστε να κλείσουμε κρεμότητες και να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εξελίσσει. Πάμε στον κρυό που η πανσέλινος φωτίζεται επαγγελματικά σου και φέρνει εξελίξεις που περίμενες εδώ και αρκετό καιρό. Μπορεί να έρθει συγκεκριμένα μία πρόταση, μία επιβράβευση ή ακόμα και μια σημαντική απόφαση που θα αλλάξει την πορεία σου. Στα αισθηματικά χρειάζεται περισσότερη κατανόηση γιατί οι εντάσεις δημιουργούνται εύκολα και μην αφήνεις τον εγωισμό να σε απομακρύνει από ανθρώπους που έχουν αξία. Πάμε στον Ταύρο που η πανσέλινος σε οθεί να ανοίξει τους οριζόντες σου. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές, νέες συνεργασίες και σχέδια για το μέλλον. Στη δουλειά, τέλος, μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που αξίζει να εξετάσει σοβαρά. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία ή μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα προς το καλύτερο. Πάμε στο δίδυμο που η σημερινή πανσέλινος σε βάζει τη διαδικασία να τακτοποιήσει οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις πίσω τις καταστάσεις που σε βαραίνουν και στα επαγγελματικά απόφυγε βιαστικές κινήσεις. Στον έρωτα, η ειλικρίνεια θα σε βοηθήσει να χτίσεις πιο σταθερές σχέσεις και ήρθε η ώρα του καρκίνου που είσαι από τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο. Η πανσέλινος φέρνει ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου και ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια μπορεί να ολοκληρώσει τον κύκλο του, ενώ οι δυνατές σχέσεις γίνονται ακόμα πιο ουσιαστικές. Στα επαγγελματικά, μια σημαντική συνεργασία αλλάζει μορφή και κατεύθυνση και πάμε στα λιοντάρια που η καθημερινότητα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται. Όμως τώρα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου. Πρόσεξε λίγο την κούραση, δώσε χρόνο στον εαυτό σου. κλείσε ένα μασαζάκι, κλείσε μια περιποίηση, κλείσε τα ποτέ σου, γενικότερα κάνε κάτι για σένα. Και στα αισθηματικά ένα μικρό παράπονο μπορεί να λυθεί εύκολα αν μιλήσει ανοιχτά. Τέλος, η Πανσέλινο σε βοηθά να βρει ξανά τις ισορροπίες σου. Πάμε στον Παρθένο που η Πανσέλινο φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και όμορφες εξέλιξεις, κυρίως στον ερώτα. Αν είσαι μόνος, ένα νέο πρόσωπο μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον σου και πολύ μάλιστα, ενώ για εσάς τους δεσμευμένους είναι η στιγμή να λύσεις όλα όσα σε απασχολούν. Δημιουργικά σχέδια και προσωπικές επιδιώξεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Πάμε στον ζυγό που το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να χρειαστεί μάλιστα να πάρεις και αποφάσεις για μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση ή ένα οικογενειακό θέμα. Τη φοβάσαι τη μετακόμιση ή την ανακαίνιση, καιρό τώρα το σκέφτεσαι, είσαι ένα βήμα πριν, λες τώρα που να πάω είναι...
0: Τι να κάνω...
1: Θα το δεις, θα το σκεφτείς τώρα που μπαίνει και ο Ιούλιος και τώρα μετά την Πανσέλινο θα έχεις αλλαγές στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την πίεση να επηρεάσει τις επιλογές σου και σε αισθηματικά ηρεμία θα φέρει τις καλύτερες λύσεις. Σκέψου λίγο πριν αποφασίσεις με ποιο άτομο θέλεις να είσαι μαζί ή αν θέλεις να κάνεις κίνηση πριν την κάνεις, σκέψου το καλά. Πάμε στο Σκορπιό.
0: Οπα.
1: Έλειπες χθες όμως.
0: Το Δημητράκι.
1: Μου φύγες. Καλύψαμε να πιω λίγο.
0: Εδώ είμαι, αγόρι μου. Εδώ είμαι. Μην φοβάσαι. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είμαι. Πάμε. Εδώ σιγά σιγά, ήρεμα, ωραία. Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και τις Σκορπίνες εκεί έξω. Καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε για Πανσέλινο.
0: Μιλάμε για τρέλες.
1: Είναι πάνω μας. Μας επηρεάζει πάρα πολύ Πανσέλινος. Γενικότερα κάθε Πανσέλινος μας επηρεάζει. Γιατί. Είμαστε πολύ ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Πες το μόνο μάκι.
1: Κοπέλα μου, σίγασε. Πάμε στο Σκορπιό που η επικοινωνία γίνεται το μεγάλο σου όπλο και μιλάμε για πολύ μεγάλο όπλο, έτσι. Συζητήσεις, συμφωνίες. Μωρό μου, θα σε φτάσω εκεί, μισό λεπτό. Συζητήσεις, συμφωνίες και νέες γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν σημαντικές πόρτες. Γενικότερα, όλα θα ανοίξουν για πάρτι σας σήμερα. Στη δουλειά, πρόσεξε μόνο τις παρεξηγήσεις. Και διάβασε προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια. Μπορεί 2-3 παιδάκια να σε παρεξηγήσουν. Εντάξει, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, δεν θέλουμε παρεξηγήσεις. Έλα εδώ, πιάσουμε το καλό, ησύχασε και εξήγησε τους πώς το λέει.
0: Τελείωνε, βρε λεμουρία, ναι.
1: Κύριε, στα προσωπικά, μία είδηση θα σε χαροποιήσει ιδιαίτερα και συγκεκριμένα ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο. Κάπως θα σε παρακαλέσει. Θα έχουμε πει ότι το παρελθόν θα μας ξαναχτυπήσει την πόρτα. Σε παρακαλάνε γενικότερα, σκέψου που θα δώσει το κουτί σου. Πάμε στον Τοξότη.
0: Σκέψου που θα δώσει το κουτί σου. Έχει πάει στα κριτζόμετρα με τους, ναι.
1: Φίλο μου, το ξέρω, θέλω να σου πω ότι η Πανσέλινο στρέφει το βλέμμα στα οικονομικά σου και είναι μια καλή στιγμή να οργανώσει καλύτερα τα έξοδά σου ή να διεκδικήσει περισσότερα στη δουλειά. Σε αισθηματικά νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα σε μια σχέση που έχει προοπτικές. Να μην φοβάσαι αν θα πληγωθεί. Δεν πειράζει και αν έχει πληγωθεί στο παρελθόν. Αν δεν φας τα μούτρα σου, δεν θα ζήσει. Α τα ξαναφά. Τα κάνει τώρα. Μένει κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι και αν φοβάσαι μην δώσει ή μην δεθεί. Δεν γίνεται. Πάμε στον εγώ καιρό που είσαι ο μεγάλο πρωταγωνιστή αυτή τη Πανσελίνου. Σήμερα η μέρα είναι για εσένα. Κλείνει ένα πολύ σημαντικό κύκλο και ανοίγει ένα καινούριο τόσο στην καριέρα όσο και στην προσωπική σου ζωή. Οι αποφάσει που θα πάρει τώρα θα επηρεάσουν τη ζωή σου για αρκετού μήνε και μπορεί και για πάντα. Παρ' όλα αυτά. Πρέπει να τις πάρεις. Στον έρωτα τέλος έρχονται ξεκαθαρίσματα που τελικά θα λειτουργήσουν υπέρ σου όσο και αν σε στεναχωρήσουν στην αρχή. Πάντως σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Πάμε στον υδρογόνο που η Πανσέλινο σε καλεί να ξεκουραστείς και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε εξαντλεί. Εντάξει, περάσατε μια κουρασμένη περίοδο εσείς, υδρογόνο, η αλήθεια είναι. Μυστικά ή παρασκηνιακές καταστάσεις μπορεί να αποκαλυφθούν, γι' αυτό κράτησε χαμηλούς τόνους και συστηματικά άκου περισσότερο τη διέστησή σου πριν πάρεις αποφάσεις. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που η κοινωνική σου ζωή, αποκτά έντονο ενδιαφέρον και νέες γνωριμίες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο άμεσο μέλλον. Στο πολύ άμεσο μέλλον. Ένας στόχος λοιπόν που κυνηγάς εδώ και καιρό αρχίζει να παίρνει μορφή. Μην τον κουρσουζεύεις, φτουφτουφτου. Και στα αισθηματικά, μια φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο δυνατό. Ή μια σχέση να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα. Δηλαδή, μπορεί να έχετε ξεκινήσει να βρίσκεστε τώρα και να το έχετε πάει πιο χαλαρά. Φαίνεται όμως ότι σαν κάτι να βρίσκεται εκεί, σαν κάτι και να έχει λίγο μεγαλύτερη ουσία και αξία.
0: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, αδερφέ. Πραγματικά, τι έκανα.
2: Πολύ ενθουσιασμένο.
0: Μια μέρα έχασα εγώ τα.
1: Συντρελάθηκε.
0: Τη στήλη σου και τέτοιο. Λοιπόν, ερχόμαστε φίλε και φίλοι σε πολύ λίγο. Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη για τρέλε.
4: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι και δεν πάντα.
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς τους.
8: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
7: Χαλάρωση. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
9: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
8: Το λες και συμπερίληψη.
9: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα με. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Music 892.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
19: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
18: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
18: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Όλος ο κόσμος κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Στοίχημα Nation το μετατρέπει κάθε φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Παιδιά, το Στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του και στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε φυσικά από το nationstoichima.gr εντελώς δωρεάν. Και σημειώνω. Οι μούρλες με τα κουνάβια δεν σταματάνε ποτέ. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Παιδιά, μαζί με το tickets του Egna.gr έχουμε μια ωραία εμπειρία, πάρα πολύ διαφορετική. Θα κάνουμε live radio μέσα από καράβι. Λοιπόν, την Παρασκευή, την επόμενη είναι.
1: Την επόμενη, ναι.
0: Την επόμενη Παρασκευή, παιδιά. Κανονικά θα κάνουμε την πρωινή μας εκπομπή. Κανονικά, όχι live radio. Κανονικά με θεματολογία, με όλα. 7 με 10, αντί να την κάνουμε εδώ πέρα από τους Αγίους Αναργύρους, θα την κάνουμε μέσα στο Βαπόρι για Έγινα. Το πήγαινε έλα που λέμε. 7 με 10 θα είμαστε εκεί πέρα, θα μας δείτε όποιοι ταξιδεύετε στην Έγινα. Θα είμαστε μέσα στο σαλόνι του πλοίου, θα το κάνουμε και αυτό. Και όποιοι κουστάρετε, βγάζουμε και 25 δωρεάν εισιτηριάκια, τα οποία είτε θα τα έχετε για να έρθετε μαζί μας πήγαινε έλα στην Έγινα μέσα στο καράβι, είτε θα είναι τζάμπα για να πάτε Έγινα και να γυρίζετε. Λοιπόν, 25 τυχερίους βγάζουμε, μια διπλή πρόσκληση, έτσι. Άρα είναι διπλή πρόσκληση, είναι 25 επί 2, 50 δηλαδή.
1: Ναι, 50.
0: 50 άτομα, παιδιά, έτσι. Και να ταξιδέψετε μαζί μας στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου, 7.30 ώρα φεύγουμε. Έτσι, ζωντανή εκπομπή. Η επιστροφή τι γίνεται, θα την κάνουμε ανοιχτή. Οπότε μπορείτε πολύ να έρθετε μαζί μας το πρωί, να φύγουμε και μετά να γυρίσετε όποτε γουστάρετε. Δεν θα γυρίσετε με το ζόρι μαζί μας. Μπορεί να πάτε να κάτσετε να μείνετε στην Αίγινα. Μια εβδομάδα, ένα μήνα, δεν ξέρω τι θέλετε. Οπότε τα εισιτηριάκια μπορείτε ακόμα να έρθετε μαζί μας και να είστε στο κατάστημα. Μην θέλετε να μας ακούσετε. Λοιπόν, στέλνετε στο Viber του σταθμού, όποιος γουστάρει να έρθει μαζί μας, 6939-892-892, γράφοντας Έγινα και μπαίνετε στην κλήρωση για να έρθετε μαζί μας.
2: Και επειδή επαγγελματικά

0: σε μία από τις σχολές της περιοχής σας που βρίσκονται σε Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και να ξεκινήσετε έτσι να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr και το τηλέφωνο είναι 210-3220-360.
1: Χαμός γίνεται, όλοι θέλετε έγινα, ε!
2: Κουβαλίτσες.
1: Επίσης, παιδιά, στο My Market θα βρείτε τα πιο ζουμερά καλοκαιρινά φρούτα, καρπουζί, πεπονί, ροδάκι, ναβερίκοκα, νεκταρινιά και για τους μερακλίδες και μύρτιλα. Είναι ότι πρέπει για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε σαν σνακ, σαν ελαφρύ επιδόρπιο, ρε παιδί μου, που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι ήδη διακοπές. Οπότε μην το σκέφτεστε, περάστε τώρα στο κοντινότερο My Market και γεμίστε το καλοκαίρι σας με γεύση και δροσιά. Και επειδή τώρα όσο περνάνε οι μέρες έχουμε και πιο πολύ ζέστη, αυξάνονται και τα κουνούπια. Το Repel Spray κρατάει έντομο μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, Repel Spray είναι από τη Unipharma.
2: Φίλες και φίλοι, η Μαρία Ένεσλι θα ενεργηθεί τώρα και μετά θα μας αφήσει. Θα πω μόνο αυτό. Η Μαρία Ένεσλι μετά το ενεργηθείτε, για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους δεν μπορώ να αποκαλύψω, θα πρέπει να αποχωρήσει από την εκπομπή.
1: Γιατί το λες εσύ?
2: Γίνονται ερωτήματα.
1: Τι έγινε, γιατί πρέπει να φύγεις?
2: Δεν ξέρω, ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Η Μαρία Ένεσλι. Δεν είναι θέμα υγείας. Καλό είναι τη Μαρία. Δεν είναι θέμα εργασιακού περιβάλλοντος. Έτσι. Καλό είναι τη Μαρία
1: να. Τη διώχνεις, καλέ.
2: Όχι, αυτό λέω. Δεν είναι θέμα εργασιακού περιβάλλοντος. Έτσι. Δεν είναι οικογενειακό θέμα. Ενώ με την οικογένεια της όλα μια χαρά. Για να μην είναι τέτοιο. Αλλά τη Μαρία. Ίσως τη δούμε και τελευταία φορά.
0: Έτσι πάει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Θα φύγεις.
0: Ναι, παιδί μου, τι δεν κατάλαβες, έχεις λυσάξει.
1: Εντελώς εννοώ αν θα φύγεις.
2: Είπα, δεν είναι έγκυος, παιδιά. Δεν είναι έγκυος.
0: Όχι,
2: είπα,
0: παιδιά.
2: Δεν είναι οικογενειακού.
0: Όχι, τέτοιο. Το κάναμε το παιδί.
2: Ναι.
0: Ιατρικό σήμερα. Περίεργοι και λιγότερο γνωστοί λόγοι για τους εξαιτίας των οποίων, παιδιά, αυξάνεται το βάρος μας. Να, και εσύ που κάνεις τώρα δίαιτα, Δημήτρη, νομίζω σε αφορά.
1: Εγώ πήρα, Μαρία, 11 κιλά.
0: Πήρες 11 κιλά, αφού κάνεις δίαιτα.
1: Όχι τώρα. Από το κάπνισμα, από το τσιγάρο.
0: Α, από το τσιγάρο.
1: Κιλά, λέω
0: και εγώ τώρα πήρες 11 κιλά.
1: Το κάπνισμα.
0: Μα ναι, γιατί έστειλε και χθες ένας που λέει ότι έχεις παχύνει, Δημήτρη.
2: Και εσύ έχεις χάσει τα κιλά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με το Δημήτρη. Ασχολούμαστε με το μαλλί του. Με το αν έχασε κιλά.
0: Έχει χάσει 5 σου λέει.
1: Σου είπε κανείς ότι ασχολείσαι μαζί μου, παιδί μου.
2: Πω ρε Μίτσο, πραγματικά κουράστηκα. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί πραγματικά ούτε. Δηλαδή. Προχώρα, πραγματικά. Μία με το μαλλί σου, μία αυτό.
1: Μαθαίνουμε
2: πράγματα για σένα συνέχεια. Στα παπάρια μας, πραγματικά βάζεις μαλλί, βγάζεις κιλά. Χεστήκαμε. Τι εγωκεντρισμός είναι αυτός. Ας ασχοληθώ καλύτερα με το Λευτέρι. Θα έχασε κάνει τη δίαιτα, Μίτσο, για πες μας. Έκοψε το κάλυψμα.
1: Μίλησε εγώ για τη δίαιτα, παπάρια μας.
2: Λέγε Μαρία. Ξαφνικά βάζει τον εαυτό του σε οτιδήποτε, ρε. Συζητάμε για διάστημα, ναι, και εμένα ο πατέρα μου είχε πάει. Χεστήκαμε πλέον για σένα.
1: Συγγνώμη
2: τώρα, ακούγεται άσχημο. Πιάσε τη στιγμή. Ακούγεται άσχημο, αλλά βαριέμαι.
0: Περίεργοι και λιγότερο γνωστοί λόγοι εξαιτίας των οποίων παίρνουμε κιλά.
2: Α, ο Μίτσος έκανε δίαιτα, το ξέρεις. Έτσι. Έλα, ρε.
1: Αγόρι μου, έχεις θέμα. Η Μαρία το είπε.
2: Μην με κορυδεύετε μετά για τα κιλά μου, για το μαλλί μου, αλλά ασχοληθείτε μαζί μου. Τελείωνε. Σαν κοριτσάκι κάνεις στο σχολείο. Τι είναι αυτό το πράγμα, βάλτε τη στέβια πίσω.
0: Βάλτε τη στέβια πίσω.
2: Σαν το παιδάκι που δεν το παίζει.
1: Πώ να στη βάλω, ε!
2: Ναι, σα παρακαλώ πολύ.
0: Ηρεμήστε, μην τσακώνεστε.
2: Έχω το κάπνισμα. Εγώ ο Μπούμπουρα, πώ λέγεται, ο Λέπουρα, ο Λευτέρης, με πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορώ.
1: Μπούμπουρα, Λέπουρα,
0: δεν μπορώ. Τα έχει μπλέξει.
2: Τίποτα, ρε, α ασχοληθώ με το Μίτσο. Ο Λέπουρα, ο Μίτσο με πήρε τηλέφωνο. Ο Γρηγόρη μου το είπε, πετάκι ένα αρνάω το κλείσιμο μέσα να μα δείξει ότι το ξέρει.
1: Και το Λαμπρόπουλο
2: πετά
0: στον
1: και το Λαμπρόπουλο πετά για να δείξει ότι είναι φίλο μου.
2: Βγες έξω και κάνε πραγματικές παρέες.
1: Τι είναι το πρόβλημά σου?
2: Βγες έξω και κάνε πραγματικές παρέες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είπα εγώ ότι δεν
2: έχω πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει
0: κολλητούς.
1: Άντε Μαρία.
2: Ποιον έχει μωρέ?
1: Συγγνώμη, ναι. Το θέμα που έφερε.
2: Όλη μέρα δουλεύει. Εγώ στην ηλικία τουλάχιστον είχα πάρει. Τώρα πέσε, δεν έχω φίλους στην ηλικία του Μίτσου. Ήμουν όλη μέρα έξω. Αυτός κάνει τη ζωή που κάνω εγώ τώρα, την κάνει τέτοιο.
0: Καλά, δεν είναι κακό τώρα που δουλεύει.
2: Μην απαντάς, μην απαντάς.
0: Δεν απαντάω.
2: Ναι.
0: Κοιμάστε σε πολύ ζεστό.
2: Μην απαντήσεις, κάσε. Λέγε.
0: Κοιμάστε σε πολύ ζεστό δωμάτιο και μπορεί να μειώνει την ενεργοποίηση του καφέ λίπους. Βασικός λόγος.
2: Τι
0: λες
2: εσύ
0: μόνη
2: τώρα, τι είπες τώρα? Τι είπες εσύ τώρα?
0: Είναι περίεργοι λόγοι.
1: Είναι
0: λιγότερο γνωστοί, εξαιτίας των οποίων αυξάνεται το βάρος μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλος λόγος. Έχει έντονο φως στο δωμάτιο τη νύχτα που επηρεάζει τον κυρκάδιο ρυθμό.
2: Τον κυρκάδιο ρυθμό.
0: Βεβαίως. Το σπίτι είναι πάντα πολύ ζεστό, οπότε το σώμα καίει λιγότερη ενέργεια για θερμορύθμιση. Χρησιμοποιείτε αντιβιωτικά. Γιατί αλλάζουν το μικροβίωμα του εντέρου.
2: Φάνη, συνέχισε να τον υποβιβάζει. Μην ασχολείσαι με τις παπάτες, Μαρία.
1: Έβγε. Έβγε.

0: Τέλεια, παιδιά. Ζεσταίνεται συχνά φαγητό σε πλαστικά δοχεία. Λάθος κι αυτό. Είναι λόγος για να αυξηθεί το βάρος.
1: Μην κοιτάς, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί...
2: Όχι, να μιλήσεις, απλά να μην βάζεις τον εαυτό σου. Γνώμη μπορείς να έχεις, Μίτσο. Αλλά ναι, μην είναι γνώμη.
1: Μα δεν τον έβαλα εγώ πουθενά, αγοράκι μου. Η Μαρία είπε ότι κάνω δίαιτα, ο Δημήτρης και τέτοιο.
2: Με άλλαξε το μάλι, δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν μπορώ να το συνδύσω το μάλι.
0: Άστο και χθες. Κατάλαβες
1: ποιο είναι το πρόβλημά
0: του. Δεν μπορούσα να το φτιάξω.
2: Το έχει καταφέρει και μου κάνει grab attention. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι και attention χώρο, αλλά το κερδίζει κιόλας.
1: Χθες μιλήσαμε το Φάνη στην κάμερα και φορούσα το καπέλο χθες.
2: Τον βλέπει μικρή, δεν καταλαβαίνει ποιο είναι πλέον. Μου λέει ο Μπα, ποιος είναι αυτός. Άρα να εξηγήσω ότι είναι ο Δημήτρης, άρα να εξηγήσω το παιδί τώρα.
0: Τι, να
2: τι έχει
0: τώρα.
2: Κάνει ο Δημήτρης.
1: Κάνε σιγά, τι έκανε ο Δημήτρης, μωρέ.
2: Όχι, πώς να το εξηγήσω ένα μικρό παιδί αθώο τώρα, ότι έχω κάποιον ο οποίος βάζει τέτοιο.
0: Τι, ναι, τι σου λέγε για το
2: παιδί. Είχε πάει για γύρισμα να του λέω, και ο Δημήτρης βάζει μπερούκες σαν το μπαμπά και κάνει τρέλες.
0: Α, έτσι. Πάμε.
2: Τι να του πω τώρα. Ότι εγώ το κάνω για δουλειά και ο άλλος το κάνει σοβαρά, τι να του πω εγώ. Συνέχισε.
1: Τι να του πω. Είναι φυσική τρίχα.
2: Έπρεπε να το εξηγήσω και αυτό. Είναι σε φυσική τρίχα, Σοφία. Είναι.
0: Αυτό τώρα ήταν λεπτομέρεια που δεν χρειαζόταν.
2: Καλά, έχω τρομερή φωτογραφία, παιδιά. Εντάξει, βέβαια δεν ανέβαζα φωτογραφίες με παιδιά. Σοφία Ειρήνη με Petway μαζί. Τρομερή φωτογραφία. Τρομερή φωτογραφία. Ο Petway ήταν όλα τα λεφτά, να πούμε. Στο, τέτοιο. Τραγούδισε δύο CD μόνο του. Στο τέτοιο.
1: Το είδα που τραγούδισε. Ναι. Η Σοφία Ειρήνη δεν σου είπε, παπά, τι είναι αυτό, γιατί να πάω να βγάλω φωτογραφία μαζί του.
0: Ήθελε καλά... η μικρή να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
2: Όχι, εγώ ήθελα να βγάλω φωτογραφία.
0: Και έβαλε τη μικρή επειδή
2: είναι θεό ο Petway. Είναι θεό. Και ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, ακούσε τώρα να σου πω μια ιστορία γρήγορα.
0: Στα αποδυτήρια
2: ήταν όλοι παίχτες μέσα, ρε. Ήταν όλοι παίχτες. Και έχω πάρει τη μικρή εκεί πέρα που μαζευόντουσαν οι μπασκετμπολίστες για να μπουν να παίξουν. Ναι. Και μπήκαμε, ρε φίλε, ήταν ένα κλειστό χώρο. Και ήταν όλα τα θηρία μέσα, ρε. Ήταν, όλοι οι μπασκετμπολίστες τώρα. Και επειδή ήταν, ξέρεις, μύριζε και αντρίλα εκεί μέσα, βέβαια ήταν και γυναίκες. Αλλά και γυναίκες πανύψηλες όλες, δηλαδή ήταν δύο μέτρα.
0: Α, ήταν
2: παίχτες. Ναι. Μπήκε η μικρή και φοβήθηκε, ρε. Και έβαλε τα κλάματα.
0: Έβαλε
2: τα κλάματα. Ήταν μέσα και φωνάζα. Μπουρούσεις μέσα, μπόγρις, διαμαντίδες, παλουκά. Όλοι οι παίκτες εγώ εκεί πέρα. Ήταν όλοι τέσσερα. Δεν ήξερα τόσους πολλούς ψηλούς μαζεμένους το παιδί. Και φοβήθηκε.
0: Έλα, μωρή γλυκούλα.
2: Άστα να πάνε. Λοιπόν, για λέγε.
0: Α, συνεχίζω.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, επίσης, ξυπνάτε και κοιμόσαστε σε πολύ διαφορετικές ώρες κάθε μέρα. Είναι το κοινωνικό jet lag αυτό. Τρώτε με δυνατή ή πολύ γρήγορη μουσική. Αυτό μπορεί να σας κάνει να τρώτε πιο γρήγορα. Το έχετε πάθει
2: με μουσική
0: αυτό.
2: Εγώ δεν μπορώ να φάω, παιδιά.
0: Δεν μπορείς να φας μουσική. Καλύτερα από το να τρως με έντονη και γρήγορη.
2: Και δεν μπορώ, και ένα πρόβλημά μου ήταν στα τσιμπουρομετζεδάδικα που το λατρεύω. Είναι αυτή η ψηλή πενιά που παίζει από πίσω χαλί.
1: Α, δεν μπορεί.
2: Με εκνευρίζει, δεν μπορώ. Όχι, μ' αρέσει, αλλά ρε φίλε, ή μουσική θα κάνω ή θα τρώω.
0: Επίσης,
2: ναι, και δεν μπορώ και την πολύ βαβούρα. Γενικά, δηλαδή.
0: Την πολύ ηρεμία, δηλαδή, για να φάω.
2: Όχι, τη βαβούρα και να φάω. Ναι, ρε φίλε, θέλω να είμαι ωραίος, χαλαρός. Δηλαδή, θέλω να είναι τέτοιο.
0: Άμα,
2: και είναι μερικά μαγαζιά τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι, που σκάει πολύ η βαβούρα. Αλλά και να τρώω με τσίτα μουσική, που είναι κάτι μπριζολάδικα τώρα που παίζουν τις τέλεια, δεν μπορώ να φάω.
0: Στο σπίτι τρως με τηλεόραση.
2: Να παίζει τώρα ένα ελαφρύ λιάγκα από πίσω.
0: Α,
2: ναι, εντάξει. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Όχι λιάγκα. Εννοώ όχι λιάγκα γιατί είναι πρωί ο λιάγκας. Να παίζει ένα ελαφρύ λιάγκα.
1: Εγώ δεν μπορώ να φάω αν δεν βλέπω κάτι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις αμνησία φαγητού.
1: Τι έχω.
0: Λοιπόν, ένα λόγο αυτό. Τρως βλέποντας αγαπημένη σου σειρά ή σκρολάροντας το κινητό.
1: Ναι, αυτό κάνω.
0: Αυτό είναι eating amnesia. Αμνησία φαγητού. Κλείνουμε οθόνες, παιδιά, όταν τρώμε. Συγκεντρωνόμαστε στο φαγητό γιατί τρως. Ενώ έχεις, ξέρεις, έχει επέλθει ο κορεσμός, εσύ συνεχίζεις.
2: Εγώ θα βάλω κανένα YouTube, μπορώ, αλλά γενικά.
0: Όχι, τίποτα.
2: Θα σου πω, γενικά, επειδή μου αρέσει να συγκεντρώνομαι σε ό,τι κάνω, δεν πολύ βλέπω, δηλαδή δεν θέλω οθόνη. Γιατί αν βάλω YouTube ή κάτι που με ενδιαφέρει, θα κάτσω να το δω.
0: Οπότε, α, και δεν θα φας.
2: Ναι.
1: Μπορείς να τρως παράλληλα,
0: παιδί μου. Το αντίθετο είναι αυτός εδώ. Σε όλους τους κανόνες πάει ναι. Ανάποδα.
2: Δεν
0: είναι
2: στάνταρ. Όχι ανάποδα, ρε παιδί μου. Εσύ, λέει κάποιος, δεν μπορώ να. Με απορροφάει όταν βλέπω κάτι.
0: Ο συνήθως όταν βλέπουν, τρώνε μηχανικά παραπάνω. Εσένα πώς απορροφάει και δεν σταματάς να τρως. Μπράβο. Ναι, καλό αυτό. Ξέρω, πολύ καλό. Περνάς όλη τη μέρα σε. Συγγνώμη, ροχαλίζεις ή έχεις αδιάγνωστη πνική άπνοια. Να ξέρετε, επηρεάζει τις ορμόνες της πείνας αυτό.
2: Ποιο.
0: Η πνική άπνοια ή το ροχαλιτό.
2: Ναι.
0: Το επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι πολλές ώρες συνεχόμενα χωρίς να σηκώνεσαι ούτε για 2-3 λεπτά.
2: Ναι.
0: Να, όπως το κάνουμε και εμείς τώρα εδώ πέρα. Πάρα πολύ λάθος αυτό.
2: Ναι, όχι, δεν το ξανακάνω ραδιόφωνο και να κάνω και παράλληλα βάρη.
0: Πρέπει, ρε παιδί μου, σε 2-3 λεπτά να σηκώνεσαι να κάνεις τη βόλτα σου.
1: Σηκώνεις, παιδί μου.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν μπορώ τώρα, έχω καθίσει.
0: Δεν μασάς αρκετά κάθε μπουκιά με αποτέλεσμα να αργεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα κορισμού. Παιδιά, το ξέρετε ότι δεν μασάμε το φαγητό, το καταπίνουμε απλά.
2: Τι εννοείς.
0: Πρέπει να μασάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν τρως. Την κάθε μπουκιά να τη μασάζει αρκετά.
2: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι.
0: Δεν γίνεται.
2: Έτσι λένε γιατί. Εγώ να σου πω κάτι όμως. Όταν τρώω κάτι, αν το πολυμασίσω, θα αποδομηθεί τελείως η γεύση του. Ενώ αν φάω, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι γλυκό και του κάνω 2-3 μασισιές που δεν χρειάζεται και το καταπιώ, φεύγει όλη η γλύκα, όλη η γεύση και κατεβαίνει και στο λαρύγι κάτω.
0: Γιατί το έχει κάνει επιστήμη. Βέβαια.
2: Άμα κάτσω και το κάνω πολιτό στο στόμα μου, δεν μπορώ.
0: Κι όμως αυτό θα σε βοηθήσει να έρθει γρηγορότερα ο κορεσμός.
2: 30 φορές λέει κάθε μπουκιά, λένε παιδιά.
0: Κανονικά. Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα θα μετράμε τι.
2: 30 φορές τώρα, είσαι με καλά.
0: Κανονικά, ναι.
2: 30 φορές κάθε μπουκιά.
0: Κανονικά, ναι.
2: Ωραία, πάτε καλά.
0: Θέλει πολύ.
2: Τι λες τώρα, 30
1: φορές. Εγώ στην Τρίτη κατάλαβα.
2: Γαργάρε κάνω.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ψυχολογικό πρόβλημα τώρα. 30 φορές κάθε φορά δεν τρώ. Μασά. Είναι άλλο τρώ, άλλο μασάω. Το τρώω σημαίνει πέφτει κάτω χλούπ στο στομάχι. Μπλαπ κάτω.
0: Γι' αυτό ναι. Το τι πάμε αυτό? Μια και έξω και είναι λάθος. Και να τι... τώρα που παχαίνουμε.
2: Σαν τους πελεκάνους. Έτσι τρώω εγώ. Έχεις δει πελεκάνο μου κάνει και το στόμα πάνω με το προβούλι. Και κατεβαίνει το ψάρι κάτω. Ναι, ρε φίλε, έτσι. Βλέπεις, είναι το μόνο ζώο που το βλέπω τρώω και χαίρομαι. Δηλαδή το βλέπω και κατεβαίνει εγώ από κάτω. Έτσι.
0: Έντονες μυρωδιές από φαγητό μπορεί να αυξήσουν την όρεξη ακόμα και αν δεν πεινάτε, να ξέρετε.
2: Ναι.
0: Και επίσης, το πολύ βασικό, όταν πηγαίνετε, παιδιά, να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε με γεμάτο ή με άδειο στομάχι.
2: Όταν?
1: Με άδειο, λένε πρέπει.
0: Όχι, με γεμάτο.
1: Α, με γεμάτο.
0: Γιατί
1: μπράβο.
0: Όταν πηγαίνεις με άδειο στομάχι στο σούπερ μάρκετ.
1: Παίρνεις περίτα πράγματα.
2: 32 φορές λέω σαν τα δόντια μας, λέει η Ναταλία.
0: Αλήθεια.
2: Εντάξει, θα πάω να τα βγάλω όλα. Ρε. Θα αφήσω με ένα δόντι. Έλα τα.
0: Αλάτι.
2: Ξέρεις ποιοι δεν παίρνουν κιλά, να ξέρεις. Εγώ είχα μια φίλη έτσι. Όσοι μιλάνε πάρα πολύ την ώρα που τρώνε. Δηλαδή, εγώ είχα μια φίλη η οποία την έπιανε κουβέντα καλά. Ήταν πολυλογού γενικά. Μιλάμε στυλιάρι. Δεν είναι πολύ αδυνατή. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσουμε να φάμε και να μην. Την έπιανε λογοδιάρια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Α, και παίρνει αέρα πολύ.
2: Ναι, ξέρω ότι παίρνει αέρα. Αέρα σίγουρα είχε πάρει γιατί μα τα είχε πρίξει. Αλλά θέλω να πω ότι ναι. Όσοι μιλάνε.
0: Το πιάτο, πολύ βασικό, παιδιά. Χρησιμοποιείτε μεγάλα πιάτα ή μπολ για να φάτε.
2: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να είναι το πιάτο του.
2: Σαν τα ξενοδοχεία. Σαν τα ξενοδοχεία που πάω, Σκάι, και είναι ο μπουφέ τεράστιο. Άλλο αυτό με τα ξενοδοχεία. Άκου να δει τι έχουν βρει στα ξενοδοχεία. Τι έχετε βρει, ρε κερατάδε. Ρε ξενοδοχεία, τι έχετε βρει για να μην σα τρώμε το πρωινό. Μα βάζετε ένα μπουφέ βασιλικό, να πούμε, είναι λε και τρώει ο King Arthur, να πούμε, χαιρόμαστε, κατεβαίνουμε κάτω, βλέπουμε μπουφέ. Και πα να πάρει πιατάκι και είναι το πιατάκι το βλιτζαντάκι του καφέ, ρε, για να πάω να βάλω μέσα και λέει, α, έχει μέσα, έχει σολομό, έχει κουρασάνε και αυτό. Και κάνομαι με κάνετε και γίνομαι θέα μας στα ξενοδοχεία. Γιατί πάω πέρα εδώ, θα σε σερβιτόρος με τα φλιτζανάκια του καφέ και τα γεμίζω. Μα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Σταματήστε, μας ξεφτιλίζετε. Μας ξεφτιλίζετε. Πάω σε ξενοδοχείο να φάω ένα μπουφέ, χαμός. Και λέω, πώς και είναι γεμάτος ενώ έχει κόσμο. Δεν πάει ο κόσμος να φάει. Μας κάνετε να ντρεπόμαστε για πράγματα που έχουμε πληρώσει. Και βάζετε κάτι φλιτζανάκια τέτοια. Τι να βάλω, κάτι πιατάκια. Βάζετε τα κρουασανάκια πάνω και έχει γεμίσει το πιάτο. Και κάνω μαραθώνι, πέρα δόθε. Κάτι ποτηράκια να βάλω χυμό τέτοια. Βάλε μια νταμιτζάνα να ρουφίξω. Μα είναι. Το έχει το παρατηρήσει αυτό.
0: Κανονικά
1: έχεις δίκιο, σου λέω.
0: Ναι, κανονικά, παιδιά, όμως τι
2: είναι αυτό, λες και είμαι σε γάμο. Λες και είμαι σε γάμο και ντρέπομαι να πάω. Ντρέπομαι λεφτά που έχω πληρώσει. Δεν ήταν ξαναγεμίσει, αυτή τη δουλειά κάνω. Πρωί-πρωί με τζίπλα στο μάτι, με έχει βάλει γιατί το πρωινό είναι μέχρι τις 10 να ξυπνήσω σαν μαλάκα πρωί-πρωί. Και πρέπει να κάνω και το πρωί μαραθώνιο που παραδόθηκε να πάω να το γεμίσω 300 φορές να γίνω ξεφτιλά και να λέω. Α, ήρθε ο χοντρό ο Λαμπρόπουλο. Εδώ είναι, κοιτάξτε τον, πηγαίνει πειραδόθε.
0: Μ' αρέσει, Φάνη, όταν πας στο μπουφέ, δεν είναι για να τα φας όλα, είναι για να έχεις επιλογές. Γι' αυτό βάζουν συγκεκριμένα πράγματα να φας. Τι θέλεις να φας, δηλαδή τα πάντα.
2: Ρέσει, Μαρία, να έχω επιλογές τώρα. Με το πιατάκι που σου δίνει, έχεις μια επιλογή όμως. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
2: Έλα,
0: είναι το normal.
2: Αλλά ρε κερατάδες, την επόμενη φορά που θα έρθω σε κάποια από τα ξενοδοχεία σας, θα πάρω καρέκλα. Πώς λέγεται εδώ. Θα πάρω καρέκλα και θα κάτσω στο μπουφέ. Oh. Και μην τυχόν και με σηκώσει κανένα. Mm. Θα πάρω καρέκλα και θα κάτσω δίπλα στο μπουφέ.
1: Απαγορεύεται, παιδί μου.
2: Δεν απαγορεύεται, θα σου πω εγώ.
1: Απαγορεύεται, πώς θα κάτσει δίπλα στο μπουφέ.
0: Πόσες φορές έχει σηκωθεί και πηγαίνω έρχεσαι.
2: Ρε, παιδιά, τι να σου πω τώρα. Εγώ σου λέω μου έχει τύχει επειδή ταξιδεύω συχνά. Αυτό το πράγμα και γίνεται στο εξωτερικό. Ρε, φίλε, βάλε ένα πιατάκι κανονικό. Βάζουν, ρε, παιδιά, μικρά πιατάκια. Δηλαδή, ξεφτύλα το, δηλαδή. Μα κάνουν και ντρεπόμαστε.
1: Ρε, παιδί μου, εγώ βάζουμε δύο πιατάκια. Ένα αλμυρά, ένα γλυκά. Γιατί δεν παίρνει έτσι.
2: Γιατί και πάλι δεν φτάνει, ρε Μίτσο.
0: Είναι μικρά τα πιατάκια. Είναι συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να φας για να μην παχύνεις.
1: Και αν βάλεις και ψωμί μέσα, δεν χωράει τίποτα.
0: Ναι, όχι. Εντάξει, δεν θα φάτε μεσημεριανό πρωινό. Βάλει εκεί πέρα δύο πραγματάκια.
2: Που έχω βάλει ξυπνητήρι να ξυπνήσω ενώ έχω κοιμηθεί 5 ώρα το πρωί να προλάβω το πρωινό.
1: Έχεις δίκιο σου.
2: Δηλαδή, άγχος και εκεί, ρε κερατά. Άγχος και εκεί. Άγχος και εκεί. Και εκεί να τρέξω πρωί-πρωί. Έχω έρθει να κάνω διακοπές γάμ.
0: Έξαλλος. Συχνά, παιδιά, μπερδεύετε τη δίψα με την πείνα.
2: Μην πω τώρα, ναι.
0: Διψάτε και νομίζετε ότι πεινάτε.
2: Θα σκάω με παραμάνα. Αυτό σου λέω τώρα. Μα εγώ το έχω σκεφτεί. Θα σκάω με παραμάνα. Άλλη φορά σε ξενοδοχεία. Θα σκάω με δικό μου δίσκο, μεγάλο. Ρε, αυτό που έχουν τα βρυνιάριδες. Μην γελάς. Θα σκάω με παραμάνα και δεν θα το πιστεύετε. Θα μου πείτε τι, δεν επιτρέπετε η παραμάνα. Για έφερα την παραμάνα στο σπίτι. Στην πλάτη θα το έχω σαν ένα σπίδαο πίσω από τον Αχιλέα. Χρακ, θα το κάνω απάνω. και θα φύγω με 40 πιατά και θα κάνω δουλειά μου.
1: Παιδί μου, θα πας με δίσκο στο ταξίδι.
2: Ναι, με δίσκο. Όχι δίσκο, παραμάνα. Όχι με δίσκο. Δίσκο δεν χωράει πολλά. Παραμάνα. Και θα πηγαίνω σαν κάτι εκεί που βάζουν κάτι τραπέζι στα δόντια και χορεύουν και κάνουν κάτι. Έτσι θα σκάω. Αλλά καλά.
0: Ο καημό του μεταξενοδοχή. Εντάξει, φάνη να σου πω κάτι.
2: Και θα πήγε και μου λέει όλο. Λαμπρόπουλε, δεν πήγε για να φας, πήγε διακοπέ. Για να φάω πήγα κερατά. Δεν πήγα διακοπέ. Για να φάω. Αυτέ είναι διακοπέ μου. Αυτέ είναι διακοπέ για μένα. Πήγα για να φάω. Και κοίταγα τσεκίν να κάνω τσεκίν κάπου που να έχει. Πώ το λένε μπουφέ. Άλλοι κοιτάνε αν έχει ωραίο δωμάτιο, αν έχει πισίνα, εγώ κοιτάω να έχει μπουφέ. Έστω κι άλλο.
1: Κύριος.
2: Ναι.
0: Τι κύριος, παιδί μου, έξαλλος έγινε. Εντάξει,
1: αυτό
0: δεν τον βλέπει.
1: Εγώ τον ακούω. Αυτά θέλει.
0: Εντάξει, εγώ πάντως σας λέω. Στον μπουφέ θέλει να κάνετε τις επιλογές σας συγκεκριμένα πράγματα, γι' αυτό έχει και τα πιατά και φροντίζουν ουσιαστικά για μας, φάνη.
2: Ναι, καλά.
0: Μπορεί
2: καλά,
0: να φαίνεται
2: καλά,
0: περίεργο, αλλά φροντίζουν για μας.
2: Έχει να φάνε βόμβα την επόμενη φορά, κάτσε περιμένω εγώ την επόμενη φορά. Δεν θα το πιστεύουν καθόλου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Μαρία, ευχαριστούμε για το θέμα σου.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Αλήθεια, ρε.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
6: Oh my God.
5: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
6: Let's dance.
7: All you need.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Music 892.
12: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
19: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
21: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
21: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι. Επιστρέψαμε με μαρκετάρα μαζί μας πάντα. Εδώ μας στηρίζουν καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι στα My Market με ένα απλό σκάν σε ένα QR code θα βρείτε τα φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά Μαναβικής που μπορείτε να δείτε και άμεσα την προέλευση των παραγωγών τους. Τα πάντα όπου έφτασαν στο ράφι. Αποκτάτε πλήρη εικόνα. Και Σποταγούλ, μετά το τρομερό event που κάναμε μαζί, συνεχίζει και γιορτάζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τα παιδιά τα 10 χρόνια λειτουργίας. Τρέλες από τη Σποταγούλ. Τα λέμε καθημερινά. 30% έκπτωση σε premium αυτοκίνητα. 1-110 χρόνια, 10 χρόνια λειτουργίας. 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Σαν να σου λένε Σποταγούλ ότι δεν θα χαλάσει ποτέ τα αμάξι. Και άλλα πολλά. Θυμηθείτε, όποιος θέλει να πάρει καινούργιο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αυτόν τον καιρό, είναι ευκαιρία να πέστε πάνω στη Σποταγούλ. Γιατί οι άνθρωποι κάτι λάθος έχουν κάνει και τα δίνουν έτσι. Λοιπόν, και φυσικά και η Βέκρο μαζί μας, παιδιά, για κάθε επιφάνεια η Βέκρο έχει την κατάλληλη λύση. 75 χρόνια παρουσίας, μπορείτε να βρείτε εύκολα αυτό που χρειάζεται και να ανανέωσετε το χώρο σας. Βέκρο και τελείωσε.
1: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Στίχημαν και είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 και έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη κιόλας του Μουντιάλ. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Σε τον Γιάννο παίξει υπεύθυνα και μην ξεχνάτε, παιδιά, την Green. Η Green, η μάρκα αναψυκτικών Green, είναι εδώ μαζί μας και είναι και η δημιουργός των Green Mocktails, παρακαλώ, και ενημερώνω τους καταναλωτές ότι το σύνδημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Μοκ για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και θα τα απολαύσετε σε 6 τέλειες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, James Boom είναι έτοιμος.
1: Κόσμε μου!
0: Κρύωμα, δεν φεύγει, δεν είναι 10 μέρες σήμερα. Δεν γίνεται, τώρα κολλάει, να ξέρεις.
1: Φάνη καλώνησε.
0: Τώρα στο φεύγα κολλάνε οι ασθενείς.
1: Λοιπόν, έλειπες χθες, πουλάκι μου, και είχαμε πάρα πολλά νέα να συζητήσουμε.
0: Για λέγε.
1: Και θέλω την άποψή σου, γιατί με ενδιαφέρει τώρα. Συγγνώμη, θα πρέπει να σταματήσω λίγο το ChatGPT.
0: Ναι, δεν.
1: Παντρεύτηκε Αθηνά Οικονομάκου, δεν ξέρω αν το καταλαβες.
0: Το είδα, πολύ ωραίος γάμος. Πολύ ωραίος γάμος, δεν είδαμε το γάμο. Γενικά το ζούνε με τον Μπρούνο Τσερέλα.
1: Ήταν ένας παραμυθένιος γάμος.
0: Με τρελαίνει εμένα το επώνυμο αυτού του Τσερέλα. Το Μπρούνο Τσερέλα είναι από τη μία. Είναι και Μπρούνο Τσερέλα και είναι κάτι το Τσερέλα. Μου θυμίζει Τσερέπα, Τέλος πάντων, ωραίο. Μπρούνο Τσερέλα.
1: Αλλάξανε και όρκους, είδε τι ωραία λόγια είπε ο Οικονομάκου γι' αυτόν. Ότι θα πάει πολύ, ότι θα τον επέλεγε και σε άλλη ζωή αν υπήρχε.
0: Αυτά μου αρέσουν.
1: Αυτό ακριβώς, το έδωσαν όλο.
0: Δώστε όρκους.
1: Γιονιφικά, χωρί φάνη, χωρί τραπέζια από εδώ, τραπέζια από εκεί, φαγητό από εδώ, φαγητό σε beach bar, φαγητό σε κανονικό τέτοιο. Πολύ πράγμα. Τρίμερο γλέντι ήταν, ναι, κανονικά. Και τώρα λοιπόν το ζευγάρι.
0: Δεν ήμουν καλεσμένο, δεν πειράζει.
1: Δεν ήσουν καλεσμένο, όχι, το παρατήρησα.
0: Δεν προλάβαινα κιόλας να πάω, τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Σε ένα τέτοιο γάμο, τι δώρο να πάτε, Μίτσο. Πραγματικά. Άντε και με καλούς η Αθηνά Οικονομάκου, τι δώρο να
1: πάτε. Εγώ θα τρεπούμε.
0: 100 ευρώ σε φακελάκι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω, χαιράτα με τον Μπρούνο Σερέλα, Μπρούνο. Το νου σα. Αγόρι μου και σβέρκομα. Μπρούνο, έλα εδώ, αγόρι μου. Αυτά είναι από μένα και τη Γεωργία και τη μικρή.
1: Μια σαντά. Μικρό,
0: ξέρεις, 100 ευρώ, 2,50 μέσα. Ζαβωμένα, ρε. Λες και πάω στο γάμο του Λευτέρη. Δεν ξέρω, τόσο πάνω.
1: Φάνη, δώρο θα έπαιρνε.
0: Στο Λευτέρη.
1: Όχι στο Λευτέρη, ρε. Όντως, αν σε καλούσε οικονομάκο.
0: Για εγώ σου έχω ξαναπεί. Στου γάμου πάντα, εγώ πάω αφορολόγητο μαύρο χρήμα. Θα είναι 100, θα είναι 200, ανάλογα ποιο παντρεύεται.
1: Ναι, αλλά τόσο καλή οικονομάκο με το Τσερέλα.
0: Δεν έχω σχέση. Δεν έχω σχέση.
1: Δεν έχει σχέση, όχι.
0: Ενώ αν πήγαινε, ένα 100 ευρωκάκι θα παίρνει. 100 μπαλό.
1: 100 ευρώ θα παίρνει. Και εσύ καλέσει την πάρω 100 ευρώ κόστο.
0: Ρε κάτσε ρε φίλε, πρέπει με πάω στο γιόλο την πάνα. Και δεν είσαι φίλο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα έχει πληρωμένα. Και επίση πα εκεί πέρα και
0: σε αν τα έχει πληρωμένα, άλλο δεν είναι.
1: Είσαι τριήμερο γλέντι.
0: Παιδιά, δεν έχει να κάνω τη μειώνω την Αθηνά Οικονομάκου. Όποιο σε όποιο γάμο πάω και δεν είναι δικό μου άνθρωπο, ένα 100 μπαλό θα πάει. Δηλαδή όπω το φαγητό. Τι.
2: Σε μένα πώ θα δούμε.
1: Στο Λευτέρι, στο γάμο.
0: Ρεαλιστικά. Ναι. Ρεαλιστικά στο Λευτέρι. Ρεαλιστικά. Ρε φίλε, εκεί, στο Λευτέρι, επειδή αυτό είναι. Δηλαδή, θα πήγαινε ένα τριάρι, τρία τσάκα.
1: Στο δικό μου, εκεί, τουλάχιστον πέντε.
0: Δεν ξέρω. Εκεί θα.
1: Τι εκεί πέντε. Δεν ξέρω. Τι μέσα στα δόντια.
0: Παιδιά, δεν με μίμε. Με σαν μάσκημα. Σαν μάσκημα.
1: Παιδί μου.
0: Ρε κερατά, παντρέψου εσύ. Παντρέψου και μην φοβάσαι τίποτα. Παντρέψου εσύ και θα τα βρούμε. Παντρέψου και δεν θα
1: μείνει. Το θα τα βρούμε είναι πολύ, ακούγεται πολύ περίεργο. Αλλά τώρα, αν παντρευόσουν εσύ και ήμασταν στην έργα, θα σου δίνα αρκετά χρήματα.
0: Ρε, τι να χρώσει εσύ, Μίτσο, το θέμα είναι.
1: Όχι ότι περιμένει από μένα, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω γιατί.
0: Δεν φαίνεται. Ο καθένα. Παιδιά, κοιτάξτε. Ο καθένα όσο βολεύει τσέπη του, δεν υπάρχει σε αυτά.
1: Ωραία, επειδή σε βολεύει, πόσα θα δίνει, λέω, στο δικό μου γάμο. Αυτό,
0: τώρα, αυτό είναι πολύ προσωπικό το γιο.
1: Παντρεύομαι εγώ, είσαι καλεσμένο στο γάμο μου. Πόσα χρήματα θα βάλει στο φακελάκι, ρε φίλε.
0: Κοίταξε να δει, θα σου πω κάτι. Ένεκα τη σχέση μα.
1: Ένεκα.
0: Τώρα δεν μπορώ να το πω δημόσιο αυτό τώρα.
1: Γιατί ρε φανείτε τώρα, ψηφίο.
0: Θα έμπαινε χιλιαρούμπα.
1: Θα είναι.
0: Πάρτα.
1: Με τη μάχη.
0: Σε κάτι άλλο, σε ΑΟ. Μίτσο, έχουμε οικογένεια παιδιά τώρα. Δεν είμαστε. Θα έπρεπε. Θα σου δίνα. Θα σου δίνα. Ναι, χιλιαρούμπα. Θέλει και χιλιαρούμπα άλλο, ρε. Αλλά.
1: Εγώ το πίστευα.
0: Αλλά γιατί είμαι ο πατέρα σου, γέννησα.
1: Συγγνώμη σου.
0: Τι είχε χιλιαρούμπα. Έτσι βγαίνουν τα χιλιαρούμπα. Έχει δουλέψει ω βγαίνουν τα χιλιαρούμπα.
1: Εγώ θα υπολόγιζα τουλάχιστον πάνω από 500 άρικο όταν μου δίνε.
0: Μαλάκα, Μίτσο, πρέπει να καταλάβει, είμαστε φίλοι. Δεν είσαι ούτε παιδί μου, δεν είσαι άλλο που σε έχω σαν παιδί μου. Τι είναι αυτό.
1: Τουλάχιστον 500.
0: Να σου γράψω και το διάρρη στη.
1: Όχι, δεν το θέλω το διάρρη, κράτα το. Αλλά τουλάχιστον 500 ευρώ φανεί, είσαι με τα καλά σου.
0: Δεν ξέρω. Κάπου εκεί θα ήταν.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από.
0: Στα 100 ευρώ εννοώ. Στα πρώτα που έλεγα.
1: Είπα και εγώ. Φεύγουμε από τα δώρα και από του γάμου και πάμε τώρα σε κάτι φανεί, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα. Έλειπε ένα πρόσωπο από τον γάμο τη Αθηνά Γονιά.
0: Γιατί με λέτε ότι με τσίπησε. Δεν καταλαβα, θα με καλέσει κάποιο σε γάμο αυτό και θα του πάω κατ' στο και είναι τσιπιά. Δεν νομίζω. Φέρετε και εσείς το γάμο μας, μου φέρετε και με ένα 100 ευρώ, δεν θα έλεγα όχι. Προχώρα. Άκου να δεις.
1: Έγινε χαμός ότι έλειπε από το γάμο ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Η Βάσο Λασκαράκη.
0: Τι έγινε, για ποιο λόγο.
1: Από ό,τι φαίνεται, τα έχουν σπάσει οι δύο κυρίες.
0: Τσερέλα και Βάσο.
1: Και να θυμίσω ότι η Βάσο Λασκαράκη έχει βαφτίσει και το γιο της Αθηνάς Οικονομάκου. Δηλαδή έχουν.
0: Μήπως είχε κάτι γίνει κατά μήνυμα.
1: Έχουν σχέση κιόλα. Πάντως τα ρεπορτάζ λένε ότι έχουν τσακωθεί.
0: Μην με σκάσει τώρα.
1: Ότι υπάρχει κάποιο επεισόδιο, θερμό.
0: Άι στο λίγο, Μίτσο.
1: Ανάμεσα στι δύο κυρίες. Ξέρω ότι ταράζεσαι με κάτι τέτοιο. Συγγνώμη που
0: στο πάω. Σταμάτα,
1: συγγνώμη που στο πάω. Και τώρα από το
0: Μαράγε. Μαράγε. Μαράγε. Πού είναι αυτό, ρε. Πιάτο που είσαι, ξαναβγαίνει γάμο το, λέγε.
1: Πάμε σε έναν άλλο γάμο. Οπότε φαίνεται το ζήσε και η Dua Lipa. Ανέβασε και φωτογραφίες από
0: την κόσμος,
1: Ιταλία. Πώς πέρασε.
0: Τι
1: έβγαλε πιάσει. Και μια φωτογραφία γυμνή μέσα στο μπανιέρα.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, γυμνή. Μη. Δεν ήταν γυμνή. Ναι. Γυμνή ήταν μέσα στην μπανιέρα. Απλώς ναι. Είχε και, και τη σαπουνάδα, ρε παιδί μου, ναι. Οποία εκκρεμεί με το κάλου με Turner να ζήσουν τα παιδιά. Και φυσικά, παιδιά, ο Σνικ το έδωσε για ακόμα μια φορά. Λέμε λοιπόν πού είναι ο Σνικ, τι κάνει ο Σνικ, έχει πέσει ο Σνικ.
0: Έχει πέσει ο Σνικ, ποτέ δεν έχει πέσει ο Σνικ.
1: Ο Σνικ λοιπόν.
0: Πατέρας ο Σνίκαρος τώρα.
1: Είναι στη Βραζιλία ή ήταν στη Βραζιλία με τον Βραζιλιάνο Μακ Μένορ. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μακ Μένορ.
0: Μπροστά στο Σνίκ, ναι.
1: Πέρυσι, παιδιά, είχε γίνει viral ένα παιδάκι, δεν ξέρω αν το έχει δει, 16χρονο που λέγε κουβάρα και παλαμάκια.
0: Στην πίμηση πάντα ήσουν καλός, αλλά τώρα το παράκανε και είσαι ίδιος και δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Τέλος πάντων, τώρα άμα το βρει ο Λευθέρης το καταλάβεις.
0: Ο Λευθέρης τι είναι, ρε, βίντεο.
1: Πάτα MC Mentor, μωρέ, στο YouTube. Τι είναι βίντεο τέτοιο.
0: Μην του λες να πατήσει, ξένα πατάει, νομίζω ο Λευθέρης.
1: Θα τον καταλάβετε μα το βάλει. Έκανε λοιπόν, πήγε ταξίδευση στη Βραζιλία, παρακολούθησαν και Μουντιάλ μαζί και θα κυκλοφορήσουν. Τραγούδι μαζί, παιδιά, φίλοι.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: τρομερή.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ρε, Λευθέρη, και εσύ κάθεσαι και ψάχνει τώρα την κάθε βλακία που σου λέει ο άλλος.
1: Δεν είναι βλακία, ρε. Φάνη, με δουλεύεις. Είναι παγκόσμιο viral. Τι βλακία.
0: Για να ακούσω. Παγκόσμιο. Αυτό είναι κάτι. Κοιμήσω κόμμα.

0: Εντάξει, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να κάνει παλαμάκια μέσα. Ε. Αυτό έχει έρθει και στην Ελλάδα, λέει εδώ πέρα. Αυτό μου θυμίζει κάτι, ο Βραζιλιάνος Ζορντί.
1: Ποιος?
0: Α, δεν είναι το Ζορντί, τι λέω. Ξέχασα ότι έχουμε και ένα gap, generation gap, ναι.
1: Τι? Δεν θυμάσαι, παιδί μου, στη Βραζιλία. Το παιδάκι αυτό τίποτα για το μεξίδι, σε φαβέλα βγήκε και βάραγε παλαμάκια και έκανε αυτό το τέτοιο και έγινε viral.
0: Ναι, εντάξει,
1: και άλλαξε η ζωή του ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν ο Sneak περιμένουμε τραγούδι με τον MC Menor, όπως ονομάζεται το παιδί. Καλή επιτυχία να πούμε, το περιμένουμε. Πάμε τώρα λοιπόν σε μία άλλη είδηση, Φάνη.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι η τηλεόραση έχει αρχίσει και αλλάζει και δυστυχώς αλλάζει προς το κακό, διότι μία εκπομπή του Σαββατοκύριακου mm-hmm. λένε για να μειωθεί το budget, πέρα από τα άτομα που σκέφτονται να κόψουν ή να τους μειώσουν τα χρήματα, θα κάνουν κάτι άλλο. Θα γράφουν την εκπομπή της Κυριακής μετά την εκπομπή του Σαββάτου.
0: Εντάξει τώρα, πέφτει ψαλίδι, γιατί τα έχουν ξαναπεί και τηλεόραση τώρα. Πέφτει ψαλίδι πολύ στην τηλεόραση τώρα. Έχουν κάνει και τράσει τα κανάλια και πέρα για να μην πέφτουν συμβόλαια. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι και ξαναδεί τώρα, συναντήθηκαν τα κανάλια και σου λέει, εδώ μεταξύ μα, αυτό πώ κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τραστ. Σου λέει, όχι πάνω, αλλά τι γίνεται, το κάνουν. Γιατί ρε φίλε, η τηλεόραση πλέον δεν έχει ρε φίλε, το βασικό είναι, γιατί πάρα πολλοί βγήκαν και λένε, βγήκαν οι καναλάρχε και κάνανε τραστ. Ναι, όντω κάνανε τραστ, τύπου να κοίτα τη δίνουν για να μην ανεβαίνουν και οι αποδοχέ των τέτοιων. Αλλά το θέμα, είναι ρε φίλε, δυστυχώ η τηλεόραση δεν έχει, παιδιά, εμπορικά έσοδα. Είναι το βασικό αυτό. Θυμάστε μια εποχή τα τελευταία 5 χρόνια της Μενεγάκη, η οποία δεν πήγαινε σε καλά σε νούμερα, αλλά ο Α την κράταγε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί την κράταγε ο Α? Γιατί η Μενεγάκη, φίλε, ό,τι προϊόν είναι πιάνει στα χέρια της, ξεπουλούσε την άλλη μέρα. Ό,τι προϊόν. Η Μενεγάκη τα τελευταία 5 χρόνια δεν έκανε καλά νούμερα πριν την κλείσουν.
1: Όχι, αλλά έκανε μονοχωρικά, ήταν
0: και τίποτα άλλο. Ναι. Η Μενεγάκη όμως, ό,τι έπιανε στο χέρι της, το λέω, παιδιά, σας λέω, μέσα σε εταιρείες είμαι. Ξεπουλούσε the day after. Να ξέρετε. Οπότε πλέον έχουμε περάσει που αυτή η δουλειά, το να διαφημίζουν τα προϊόντα, γίνεται από influencer. Δεν έρχονται εμπορικά ρε φίλε στην τηλεόραση. Επίσης και η τηλεόραση έχει πέσει, έχει χαθεί το ψυχαγωγία πλέον. Είμαστε,
1: ναι, δεν υπάρχει.
0: Τι όχι. Να βάλεις, να διαφημίζεις κρέμες την ώρα της Μουρτζούχου. Ξέρω εγώ, δηλαδή να πεις, σκότωσε τα παιδιά της. Και τώρα θα πάρετε το τάδε τι κάνει. Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει.
0: Δηλαδή δεν βγαίνει στη φάση. Οπότε και η καναλάρχη σου λέει, κοίταξε να δεις, έλα εδώ που είσαι, γεια σου.
1: Σωστό. Φιλάκια. Αυτά παιδιά, και κλείνουμε και με την Ιουλία.
0: Η βλακεία είναι ότι είναι πάρα πολύ. Δεν είναι, και να ξέρετε το άσχημο που λέμε, γιατί δεν είναι για τους παρουσιαστές μπροστά. Χαίρεσαι, αυτοί τα έχουν πάρει. Είναι από πίσω, δουλεύουν πάρα πολλές οικογένειες και θα έχουμε αυτό ο κόσμο, θα είναι δύσκολο να απορροφηθεί, να ξέρει. Γιατί τηλεόραση και άλλα τα χρόνια έχει γίνει και λίγο δημόσιο σε μερικά.
1: Ναι, σε πολλά.
0: Το οποίο αυτό είναι.
1: Υπάρχει μια ιδρυματοποίηση.
0: Ναι, ιδρυματοποίηση. Αλλά είναι πάρα πολλές οικογένειες από πίσω. Πάρα πολλές. Δηλαδή και τρώει κόσμος πολύ ψωμί. Και αυτοί τώρα δεν τους βλέπω καλά. Δυστυχώς. Ας ελπίσω.
1: Μα κάνω να φτιάξω τα πράγματα. Εκλογές έρχονται. Οπότε...
0: Ρε, ξέρεις τι γίνεται. Έχει πάρει μια φορά τώρα. Όπου θα αλλάξει τη τηλεόραση και θα πάει τώρα σε διαφορετικό μοντέλο. Το να γυρίσουν τα πράγματα παλιά δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν.
1: Ρε φίλε, αλλά και σε πλατφόρμες να πάει η τηλεόραση. Και πάλι θα πρέπει να υπάρχουν project για να πάνε στις πλατφόρμες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: θα πρέπει
0: ναι.
1: να γίνεται δουλειά. Άρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να δούμε
0: ναι.
1: τι θα γίνει. Και κλείνουμε με το. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το viral video ναι, τη ναι. Ιουλίας Καλυμάνη. Ναι. Που έχει γίνει χαμός, που τραγουδάει. Την ώρα λοιπόν που τραγουδάει.
0: Δεν βγαίνει ούτε με κρατική διαφημίση, παιδιά. Και μπαίνουν τόσο μέσα τα κανάλια κάθε χρόνο που ούτε η κρατική τέτοια φτάνει. Φαντάσου πόσο μέσα μπαίνουν. Παίρνουν, δηλαδή από κάθε. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία. Μην κερδευόμαστε. Υπάρχουν τώρα παρεδόσει κανάλια και κράτος. Φαντάσου δεν φτάνουν ούτε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι,
0: φαντάσου πόσο μέσα μπαίνουν. Τα κανάλια κάθε χρόνο μπαίνουν μέσα. Παιδιά, αφήστε το άστο. Στα λέω εγώ.
1: Απλώς τα κάθε κανάλια όμως έχουν και εκατομμύρια θέσεις διευθυντάδων. Δηλαδή έχουμε και μέχρι και διευθυντή τουαλέτας. Κατάλαβε
0: τι λένε εδώ πέρα, ότι τα παίρνει από το κράτος τα κανάλια. Τα παίρνουν. Παρ' όλα αυτά δεν βγαίνει ούτε με αυτά τα λεφτά. Μπαίνουν πάλι μέσα. Να καταλάβετε τι γίνεται. Τέλος πάντων, είναι κουκιά, λέγε.
1: Και κλείνουμε με την Ιουλία Καλυμάνη, η οποία λοιπόν τραγουδούσε μια χαρά εκεί στην πίστα και ξαφνικά σκάει δίπλα τη ένα γιατί δίνει 100 ευρώ. Λέει μπουρμπάρα από μένα.
0: Δεν τα πήρε.
1: Όχι, του λέει Καλυμάνη με το γνωστό τη ύφο. Είσαι τρελό, ρε. Είσαι τρελό, ρε. Δεν κάνω τέτοια. Πάρτα. Τι θα πάρει, 100 άργο, ρε φάνηκε εσύ.
0: Είσαι πέτα... αν δεν ήταν προσβλητικό, δηλαδή. Άλλο να
1: πέταξε.
0: Άλλο να έρθει κάποιο να μου πει να λε και να είμαι stripper. Άλλο αυτό. Και άλλο να πω ευχαρίστηση να σου πει Ιουλία. Δεν είσαι καλά, εγώ. Δηλαδή, πώ πετάμε στα κλαρίνα, πετάγαμε λεφτά κάποτε. Εξαρτάται πώ το έκανε. Αν το έκανε, όχι.
1: Δεν τα πέταξε, τη σκούντιξε.
0: Δηλαδή, αν μπει ένα ακροατή εδώ πέρα και πει Μπουμπουλίνη, λαμπρόβλε, πάρτε από 200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί με κάνετε και περνάω καλά. Θα πούμε όχι, είναι ντροπή καταρχήν.
1: Άλλο αυτό.
0: Αν να μου τα πετάξει στη μούρη και πάλι θα πάρω.
1: Σου λέω ότι σκούντιξε και πήγε να τη τα δώσει.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πάρω.
1: Δεν ήταν και πολύ άσχημη.
0: Δεν μπορώ να πάρω θέση.
1: Αλλά εντάξει, ρε φίλε, τώρα είναι λίγο καλή μάνα. Δεν θα πάρω το 100 στάρικο, ρε φάνηκε εσύ.
0: Και εγώ με φάνηκε τα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ θα το έπαιρνα το 100 στάρικο.
1: Όχι, ρε
0: φίλε. Ναι, Μίτσο, ναι, Μίτσο, δεν κατάλαβα.
1: Είναι δυνατόν εσύ να πάρει το 100 στάρικο.
0: Είναι δυνατόν να μην το πάρω το 100 στάρικο. Ωραία, προκαλώ του ακροατέ. Προκαλώ τους ακροατές. Βρείτε με στον δρόμο και πετάξτε μου κάτω στα ρεκά. Να δείτε αν θα τα πάρω ή όχι.
1: Δηλαδή έχουμε live.
0: Και υποτιμητικά. Παίρνω στον δρόμο και μου πει αρέα, Λίτη Λαμπρόπουλε. Πάρε 200 ευρώ. Να δείτε. Έχω πεταχτεί σαν Ροτβάιλερ. Έχετε δει κάτι σκυλιά που πηδάνε 4 μέτρα πάνω και το δαγκώνουν. Κάπως έτσι θα πει.
1: Φάνη, δεν πρέπει, παιδί μου.
0: Δεν πρέπει.
1: Όχι, καλά, δεν πρέπει.
0: Έχω δαγκώσει και το χέρι του αυτό το.
1: Δηλαδή την Πέμπτη που έχουμε live στη Λαβή Ερό και έρθει κανεί και σου πάρει πόπο ρε φανητή ώρα που τα λε πάνω κάτω στάρικο.
0: Και να μου πει πόπο Λαμπρόπουλε τη βλάκα σε πάρε ένα κάτω στάρικο, πάλι θα το πάρω. Λοιπόν.
1: Δεν το θεωρεί ντροπή ω προ τον ακροατή, ρε φιλέ.
0: Ντροπή θα θεωρούσα να μετά πάρω από τον εαυτό μου. Μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να φτύσουν να μου κολλήσουν το κούτελο. Ακόμα καλύτερα, δεν κάνω την κίνηση. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Ήρθε η ώρα να κερδίσετε ρολόγια. Αν και έμαθα ότι χθες κερδίσατε πάρα πολύ. Άρα σήμερα δεν θα κερδίσει κανένας, το λέω από τώρα. Λοιπόν, πάμε σήμερα να μην κερδίσει κανένας. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο. Να σου πω, άμα δεις, πρόσεχε να δεις, άμα δεις μήνυμα από Σύρο.
1: Από Σύρο?
0: Ναι, γιατί έχω τάξει ένα αστυνομικό να παίξει. Τον βρήκα και τον είχα κλείσει.
1: Για όνομα του.
0: Τον είχα κλείσει κανένα δύο φορές. Βρήκα και μία κοπέλα από το λιμενικό. Από τη Σύρο, πάλι την είχα κλείσει και την είχα βρει.
1: Τώρα θα μας λένε όλοι ότι είναι από τη Σύρο και από το λιμενικό, ρε Φάνη.
0: Ναι, θα καταλάβω, θα δω φωτογραφία. Έχω ένα παιδί αστυνομικό, τον οποίο τον είχα κλείσει, τον είχα βρει και μία κοπέλα από το λιμενικό. Θα θέλω να δω φωτογραφίες.
1: Έκλεισε εσύ τη μισή Σύρο και την πληρώσουμε εμείς τώρα.
0: Ναι. Του είπα θα βγουν να παίξουν, όχι θα κερδίσουν. Λοιπόν, Γιάννη, δεν είσαι κοπέλα από το λιμενικό. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στείλτε τα μηνύματά σας και άμα κερδίσετε, σφυρίχτε μου, κλέφτηκα.
2: Καλημέρα, φίλε μου, Φάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Καλώς τους.
5: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
4: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
6: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
5: Το λες και συμπερίληψη.
6: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Music 892.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.

0: Εδώ είμαστε, κουνάβια μου, μην ξεχνάτε, μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, μία συν μία γλυκιά κρέπα στα Beat. Beat, snack and coffee, παιδιά, μέχρι και σήμερα που λύγει ο διαγωνισμός, τσιμπάτε μία κρέπα, παίρνετε άλλη μία. Τσιμπάτε 10 κρέπες, παίρνετε άλλες 10. Και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάμε ότι. Πόσο έχουμε σήμερα, Μίτσο?
1: 30. Σήμερα έχουμε 30.
0: Το. Πότε έχουμε, αυτή την Πέμπτη έχουμε.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Παιδιά, αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο. 2 Ιουλίου, 6 με 9 το απόγευμα, Λαβή Ενδρός, episode 10. Τα κουνάβια θα είναι στη Νέα Σμύρνη, στη γενέτρια, φίλες και φίλοι του Πανιωνίου. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί πέρα, παιδιά, από τις 6 μέχρι τις 9, κλασικό, ορθόδοξο live radio με πάρα πολλά δώρα. Ο Μύριο 67, σας περιμένουμε όλους. Και τέλος, μην ξεχνάτε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Θα κάνετε το δέλτα βήμα και θα σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Σχολές Δέλτα, αποκτάτε δεξιότητες, υπερσύγχρονα εργαστήρια, πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, τα πάντα, και έχει και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας, έτσι ώστε να βρείτε δουλειά σίγουρα. Θα κλείσετε μια ξενάγηση από κουνάβια κεραστική, Σταδίου, Περαστέρι, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά και στο www.delta360.gr.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις, διότι το παίρνουν όλοι. Και μετά μπορείς, ποιος το πιέσει. Σε αυτό το τόπο λοιπόν, το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, Λευτέρη είναι αλλού σήμερα. Τσακώθηκε με το κορίτσι, τι έγινε? Σε βλέπω, είσαι αλλού, τίποτα. Klein mind, Λευτέρα, ναι. Λευτέρα, τίποτα, ρε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πόρτα!
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο θα κερδίσει. Παιδιά, σήμερα μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα. Έμαθα χθες από το Λεωνίδα και το Λευτέρη ότι δώσανε πάρα πολλά δώρα.
1: Ποιο δώρο δώσαμε?
0: Σήμερα θα χάσετε όλοι. Πάμε, θα παίξουμε κανονικά, αλλά. Γεράσιμος, ναι, γεράσιμος. Ποιον έχουμε, Γεράσιμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεράσιμε, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 35 από Μεγανήσι, ξενοδοχειακά εστίαση. Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Μεγανήσι, πέρα, Μεγανήσι. Ναι. Πώς πάει, έχει κόσμο φέτος?
4: Έχει αρχίσει εδώ και κανένα μήνα, πάει καλά.
0: Άντε, με το καλό. Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη. Έλα.
4: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Μεγανήσι και Μεγα Λαμπρόπουλος.
1: Έχουμε την Ελένη που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Ελένη.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Χρόνια πολλά. Πόσο χρόνο γίνεσαι?
5: 49.
0: Άρε Λενάκη, άρε, πώς περάσατε τα χρόνια, ρε Λένι?
5: Έτσι είναι.
0: Τι έτσι είναι.
5: Χρόνια.
0: Τι τα χρόνια περνάνε. Πώς είσαι?
5: Έχω κλείσει το 50%, λες, ή έχω καβατζώσει?
0: Ποιο παιδί, παιδάκι μου, άκου να δεις. Μέσο όρο, λέει, μια γυναίκα ζει περίπου πόσο, 78 χρόνια, 78.
1: 78 μόνο.
0: Σιγά, μπορεί να ζείτε και 100, 85, 80 χρόνια ζει τέτοιο.
5: Αυτή στιγμή. Εσύ ζει το 81.
0: Βρε πουλάκι.
5: Εμείς 85.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω 80 μέσο όρο. Άρα αυτή τη στιγμή, Ελένη μου, έχει ζήσει παραπάνω από τη μισή σου ζωή. Δηλαδή, θέλω να σου πω και.
5: Έχω ζήσει το 63%.
0: Βέβαια, και αν σκεφτεί ότι τα τελευταία 20 χρόνια, άμα είσαι γερή, θα τα ζήσει γριά, τελείω γριά, 10 χρόνια ζωή έχει ακόμα.
1: Τι λες τη γυναίκα, παιδί μου.
0: Εννοώ ζωή, να πει ότι θα πάω να πιω ένα ποτό, μπορεί να παίξει και κανένα πινέλο. Θέλω να σου πω, αυτά θέλω να σου πω, ότι δεν έχει ακόμα τώρα. Πόσα σεξ θα κάνει ακόμα?
1: Τι λες τη γυναίκα?
5: Πολύ.
0: Τι πολύ, μόνο 50 χρονών να κάνεις σεξ. Να κάνεις 50 μέχρι τα 55. 5 χρόνια σεξ έχεις ακόμα. Πού είσαι?
5: Αν είναι ποιοτικό, όμως.
0: Πόσο ποιοτικό να είναι και αυτό το έρμο το σεξ? Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε.
1: Εγώ ακούω τώρα 50-55 χρόνια και σέφουμε τους γονείς μου να κάνουν.
0: Δεν κάνουνε, πριν, δεν κάνουν τώρα. Δεν είναι, δε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Γερόντισσα. Είσαι έτοιμη?
5: Έλα, πες τα.
0: Πες μου τρία επαγγέλματα που
5: ξεκινάνε. Πιο δυνατά όμως, γιατί δεν σ'
0: ακούω. Είσαι και κουφάλογο. Θες και σεξ, 50 χρονών, δεν ακούς μωρί. Θες και σεξ, πάμε, έλα. Πες μου τρία επαγγέλματα που αρχίζουν από έψιλον.
5: Ελαιοχρωματιστής.
0: Ναι.
5: Ελικόπτερα.
0: Γεια σου, ρε Λενάρα, γεια σου. Ρε την Ελένη, θέλει και σεξ. Ναι, παρακαλώ. Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσύ, σε βλέπω δυνατό. Πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι
0: 25. 25, αγόρι μου, εσύ έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Αλλά θα τελειώσω γρήγορα, μην αγχώνεσαι, δηλαδή να σου πω πριν τα χρόνια. Με τι ασχολείσαι?
6: Είμαι σε εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ.
0: Αθλητικού μάρκετινγκ, καλά. Πρέπει να είσαι σε τρομερή εταιρεία, ρε. Ακούγεις σε φοβερή εταιρεία. Τι γίνεται, για πες, πώς πάει, ξεπουλάτε?
6: Ξεπουλάμε, έχουμε τις χορηγίες εμείς ομάδων στο μπάσκετ. Καλά είναι, Φάνη, γιατί ναι. Το
0: τράζει. Σιγά, βρε, εντάξει, ηρέμησε να με 25 χρονών. Τι πώς το έχεις εκεί πέρα, μιλάς, λες και είναι δικιά σου, είναι και Αντίντας, ηρέμησε.
1: Εντάξει. Ρε, το ξενέρωσε το παιδί.
0: Ρε, είσαι βλαμμένος. Σε ποια εταιρεία δουλεύεις? Μίλα.
6: Μικρή εταιρεία.
0: Πες το, μα είδες. Είδες αυτός πήρε με.
1: Εσύ το ξενέρωσε το παιδί.
0: Το ξενέρωσα, βέβαια. Δεν το ξέρω, έτσι θέλω να το ξενέρωνω. Δεν καταλάβα. Σε μικρή εταιρεία θα αυτός να δουλεύει σε κάτι που λέγεται. Πώς το λένε. Φούμα και τέτοια, ρε.
1: Σπόρταθλον.
0: Σπόρταθλον. Σπάρτακλο Αθλέτικ και τέτοια. Greek, Hellenic, Σπίντο. Χέσε με. Πρωί-πρωί. Έλα.
1: Κλείσε ραδιοφωνό σου. Έχουμε τη Δώρα.
0: Δώρα.
3: Καλημέρα, Φανούλη.
0: Καλημέρα, Δώρα μου, καλημέρα. Για πες μου, ηλικία, επάγγελμα.
1: Κλείστο ράδιο, ρε.
3: Είμαι 23 και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία.
0: Και εσύ, μεγάλη?
3: Ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη, άντε τα τρομάρα σου.
1: Λοιπόν,
0: τι πράγματα, με τι ασχολείται η εταιρεία αυτή?
3: Είναι τεχνική εταιρεία.
0: Τι τεχνική?
3: Εργάζεται μάλιστα.
0: Καλά.
3: Και το εργοδοποιεί έργα.
0: Τι, ναι. Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα?
3: Εγώ είμαι project coordinator.
0: Πάρτα! Να μην σε αυτό.
1: Τι κάνει αυτό?
0: Τίποτα. Project coordinator. Καφέδες φέρνει, μωρέ.
1: Κάτσε, 23 χρόνια είναι project.
0: Τι project coordinator, συντονίστρια.
3: Μπράβο, πες τα μου.
1: Τι είναι το coordinator?
0: Τι coordinator, βρε.
3: Καλά, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά. Πάμε να παίξουμε γιατί δεν έχω όρεξη τώρα για βλακίες. Πάμε.
3: Καλά,
0: τρία. Καλαμάτα, πες μου τρία τραγούδια της Lana Del Rey. Αφού είσαι coordinator, μωρή, φύγε.
3: Άι,
0: στο λίγο, από εδώ, φύγε από εδώ. Κάποια. Επόμενος, παρακαλώ. Πώς, ποιος? Σταύρο.
1: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε.
6: Γεια σου, Φάνη.
0: Έλα, Αλέξανδρε, ηλικία, επάγγελμα.
6: 30.
0: Ναι.
6: Λογιστής.
0: Να, κανονική δουλειά. Έλα, αγόρι μου. Πώς πάει η δουλειά?
6: Το μεροκάματο να βγαίνει, Φάνη.
0: Τι να κάνεις και εσύ, τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε τρία τραγούδια του Justin Bieber. Στον πάτο.
6: Καλημέρα, Φάνη.
0: Φυλάκια. Επόμενο. Δεν θα κερδίσει κανένα σήμερα, σου το είπα. Πάμε, πάρτε.
1: Κάτσε, παίρνω άγγελο.
0: Δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα σήμερα. Τζάμπα στέλνετε μηνύματα, μην τα στέλνετε. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Έχουμε άγγελο.
0: Άγγελε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία. Δεν σε ακούω καλά, ρε.
7: Αστυνομία εδώ.
0: Δεν σε ακούω καλά.
1: Είναι αστυνομία, λέγει.
0: Τι, έλα, άγγελε.
7: Έλα, πάνη μου.
0: Έλα, είσαι αστυνομικό από τη Σύρο?
7: Με την Κλειβάδα.
0: Τέλο πάντων. Πάμε να. Πόσα χρόνια είσαι αστυνομικό?
1: Δεν είναι αστυνομικό, παιδί.
0: Τι δουλειά κάνει?
7: Υπουργός είμαι,
0: υπουργός γεωπόλων.
1: Είδε την αστυνομία μπροστά του μάλλον.
0: Πες σου, μιλάω με τον Λαμπρόπουλο, πες σου. Θα σε γράψουν λογικά. Λοιπόν, πες μου τρία, είσαι έτοιμος?
7: Ναι.
0: Τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και νησιών και νήσων Αττικής από Κάπα.
7: Κερατσίνη.
0: Μπράβο. Έλα.
7: Κερατέα, Καλυθέα.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι λες, ρε. Τι κερατέα, Καλυθέα. Τι καλά, εντάξει, πάμε. Κορυδαλός, Κερατσίνη, Κύθρα. Πάμε. Μαρία.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 23, είμαι φοιτήτρια.
0: Φοιτήτρια, 23 χρονών, τι κάνεις, 5 χρόνια κάνεις σπουδές. Τι κάνεις?
8: Κάνω μεταπτυχιακό.
0: Τι σπουδάζεις και τι μεταπτυχιακό κάνεις?
8: Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων και τώρα κάνω μάρκετινγκ.
0: Να πάω να δουλέψεις παλιό παιδό, κλείσνα. 20-23 χρονών κάνεις και κάνεις μεταπτυχιακά, τρως τα λεφτά του γονιού σου.
1: Τι λες, δρόμο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ξύπνα, ξύπνα, κοιμάσαι, ηλικία, επάγγελμα. Γεια. Μόλις ξυπνήσεις θα παίξουμε. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Περιμένω εγώ την Αντριάννα να ξυπνήσει. Λοιπόν, πάμε. Μην πάρετε την και κοιμάστε. Ξαναπάρε πίσω την προηγούμενη. Δείξει η πηγή σου, μου κάνει και.
2: Παίρνω τη Βαλάντο.
1: Πάρε όποια θες.
2: Βαλάντο.
1: Πάμε, παρακαλώ. Ναι, έλα. Πάμε, κόλλησε το Viber. Πάμε. Πάμε.
2: Έλα. Έχουμε Βαλάντο.
1: Έλα, Βαλάντο.
3: Φανούλη, καλημέρα.
1: Έλα ρε Κιάτο, σώσε με.
3: Είμαι ο σύζυγος.
1: Σώσε με ρε Κιάτο. Σώσε με.
3: Την πήρα χθες από το Κιάτο.
1: Ναι.
3: Την έφερα στην Αθήνα, φάγαμε όλα κομπλέ. Τι λέω, είπε
1: Άρχοντας.
3: Ο Φάνης στο ράδιο.
1: Άρχοντας.
3: Να πάμε στο σινεμά να δούμε εκείνο το θρίλερ.
1: Ποιο, είπε, το Obsession. Το Obsession.
3: Ναι.
1: Είσαι,
3: ναι,
1: είσαι ρε κερατάρχοντας μεγάλος.
3: Περίμενε, είπε να πάω με τη γυναίκα μου.
1: Με τη γυναίκα σου.
3: Δεν το είπε.
1: Το είπε.
3: Είπε να πάμε με τι γυναίκε μα.
1: Ναι.
3: Ρε κερατά. Ρε, ποιο είσαι που θα μπει στην ανύπαρκτη ερωτική μα ζωή, ποιο είσαι,
1: ναι,
3: που θα μπει.
1: Ναι.
3: Όλη νύχτα κοιμηθήκαμε με αναμένο φω, ρε.
1: Ναι,
3: σήμερα το πρωί κάναμε τα πάνω-πάνω, με ανοιχτό το μπατζούρι, ρε, γιατί είχαμε χεστεί απάνω μα.
1: Έλα, ρε, σε φοβήθηκε με αυτό τώρα.
2: Φοβήθηκε η Βαλάντο.
3: Όλη νύχτα στο σινεμά,
1: ναι,
3: μέχρι και πάνω από το 80% είχα να τριχιάσει πατόκορφα.
1: Τι λέρε. Να σου πω, στην πρωταγωνίστρια, είδε στα μάτια τη πρωταγωνίστρια, σου θύμισε καθόλου τη γυναίκα σου.
3: Όχι, βαρένε. Μου τη θύμισε όταν είναι χαμηλά και βουρκωμένη. Έτσι, τα κρυσμένα τα
1: έχει. Και άτο, να σου πω, τελικά δεν τον παλούκο στο Δράκουλα γίνον το βράδυ.
3: Δεν τον παλούκο σα σήμερα το πρωί με σηκωμένο τον μπατζούρι. Ρε χεστήκαμε το βράδυ, σου μιλάω ειλικρινά, το τιμόνι που κρατάω. Δες το βράδυ, ήθελα κάποια στιγμή να ανοίξω τα μάτια να χαμηλώσω το ερκοντήσιο και το χαμήλωσα με αφή μόνο. Δεν άνοιγα τα μάτια. Κι αν καθότανε στη γωνία και με κοίταζε, ξέρεις εσύ τώρα τι.
1: Σας Μπουργίτη.
3: Ρε Σαντανά, μη λες τι να κάνω.
1: Εντάξει,
3: ρε,
1: εντάξει.
3: Κατέστρεψες.
1: Δεν της άρεσε, δεν της άρεσε. Έλα, δεν μπορεί να μην της άρεσε η ταινία. Εντάξει, ήρθε.
3: Ρε, μας άρεσε η ταινία. Απλά ναι, γευτήκαμε. Είπες ότι δεν έχει,
1: ναι, ναι,
3: δεν έχει τρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ειδικά όταν ήταν στο φως και έκανε αυτό το ένα βήμα πίσω στο σκοτάδι.
1: Πω.
3: Μου σήκωνε την πέτρα. Ξέρεις, αυτά τα, ναι, παλιά, τα,
1: ναι,
3: καλά τα δικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε κανένα δύο τράμα. Να σου πω, η Βαλάντο εκεί δεν είχε πάρει αγκαλιά εκεί πέρα, σε έπαιρνε αγκαλιά.
3: Τι με είχε πάρει αγκαλιά, εγώ είχα πάρει το popcorn και αυτή μου βάσταγε το μπούτι και τη είπα: ό,τι είχε στο μυαλό σου. Με δύο παιδιά έχουμε.
1: Τι
3: ό,τι είχε στο μυαλό σου μετά, τη λέω: ξεχασέ το.
1: Wow.
3: Αυτή χάνεται με μπούτι, αλλά τίποτα.
1: Τι ώρα τελείωσε, τι ώρα τελείωσε το έργο.
3: Μία και πέντε.
1: Μία και πέντε βράδυ. Και μετά πίσω κάτω.
3: Όχι, μετά εδώ ξενοδοχείο. Την είχα πάρει από τα παιδιά να παίξω μπάλα.
1: Αγόρι μου, εντάξει, και το πρωί καλά.
2: Δεν έπαιξε μπάλα σου.
1: Πρωινό προλάβατε.
3: Ρε, τώρα το πρωί σου το σηκωμένο το μπατζούρι γιατί είχε κάτι σκοτάδια.
2: Τα παίξω απ' έξω, είπες όμως.
1: Μάλιστα.
3: Τα πάνω-πάνω, όχι απ' έξω.
1: Ό,τι μπορείς.
3: Τα καβάλια που λέμε εμείς.
1: Να σε καλά, Κιάτο. Φιλιά.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Φιλιά πολλά, Κιάτο, να μας παίρνεις, να με συνενώνεις. Λοιπόν, φιλιά. Αυτό, παιδιά, ήταν έτσι ένα σίγουρο, μια μικρή περίληψη του Obsession. Όποιος το έχει δει, μόλις είχατε ένα κριτικό τέχνης από το Κιάτο, ο οποίος μας περιγράφει την κίνηση στο Obsession. Ναι, έλα, καλημέρα.
4: Έλα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, μέρος.
4: 43, Γιάννη, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, έλα, αγόρι μου. Τι
4: Κώστα, εδώ συνάδελφος, 33, από Μυτιλίνη.
1: Από Μυτιλίνη, τι δουλειά κάνετε?
4: Φωτοβολταϊκά, ηλεκτρολογικά.
1: Πω, πάει η μίζα και το μαύρο χρήμα γόνατο.
4: Παλιά αυτά, τώρα πια.
1: Να σου πω τι θα γίνει με τις ανεμογεννήτες, θα σταματήσετε.
4: Α, δεν ξέρω, είναι άλλο πράγμα μετά.
1: Άλλο πράγμα.
4: Άλλο κλάδο τελείω.
1: Εκεί είναι το χρήμα. Εκεί είναι το χρήμα, αδερφέ.
4: Όντω, αλλά είναι για πολύ μεγάλο. Εμεί είμαστε μεγαλούτσικοι.
1: Ναι, ρε γάμο το. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
4: Έλα, ρε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πει τρία τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια.
4: Όχι, πρωί Μαραβέγια.
1: Μα γι' αυτό τον έβαλα. Γι' αυτό τον έβαλα. Ναι, εγώ τα ξέρω, νομίζει. Πάμε άλλους δύο,
2: λοιπόν,
1: και κλείσαμε.
2: Φάνη, δώσε ιδιαίτερη προσοχή εδώ. Είναι ειδική πίστα.
1: Ναι.
2: Έχουμε τον Άλεξ,
1: ναι,
2: ο οποίος είναι 16 χρονών και καπνίζει. Πάμε, έχουμε Άλεξ.
1: Άλεξ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είσαι 16 χρονών.
5: Ναι.
1: Και καπνίζεις.
5: Ναι.
1: Άλεξ, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Έχουμε δημόσιο λόγο και πρέπει να νουθετούμε τα παιδιά. Λοιπόν, τι καπνίζεις?
2: Ρε Φάνη.
1: Όχι η μάρκα. Όχι η μάρκα. Ηλεκτρονικό ή κανονικό τσιγάρο?
5: Κανονικό.
1: Αγόρι μου, θα σου πω, θα σου δώσω μια συμβουλή.
2: Πάνε στα μάτα.
1: Θα σου δώσω μια συμβουλή.
5: Ναι.
1: Όλοι θα σου πούνε για την υγεία σου και για αυτά. Ο Θεός Φάνης θα σου πει κόφτο για την τσέπη σου.
2: Έλεος.
1: Σκέψου την τσέπη σου. Θα είχα πάρει τρεις πολυκατοικίες τώρα. Μην γελάς καθόλου, άσε την υγεία, θα πεθάνω μια μέρα όλοι. Κόψτο να πάρεις κανένα.

0: Εντάξει. Κόψ' το και φύγει και από τη γραμμή. Πάμε.
1: Οι γονείς το ξέρουν, ναι.
0: Πάμε. Πάμε. Ωραία, το τα
1: είπα.
0: Εντάξει, θα το πω και.
1: Βέβαια και την υγεία, να λέμε, όχι για τα χρήματα.
0: Όχι, ρε, με το ξενερώνει το πιτσιρικά τώρα για την υγεία. Για την υγεία δεν. Οι πιτσιρικάδες νομίζω θα ζήσουν μια ζωή. Δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το για την υγεία.
1: Το χρήμα κοιτάνε.
0: Ναι, ναι. Έλα, παρακαλώ, δεν έχουμε. Ε?
1: Η Βαλάντο είναι η γυναίκα του.
0: Έλα, Βαλάντο.
2: Εγώ είμαι, ναι.
0: Έλα, ρε, Βαλάντο. Καλημέρα. Δεν σ' άρεσε το obsession.
2: Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μ' άρεσε το μετά.
0: Το μετά το
2: obsession. Να μείνω μόνη μου. Εγώ το μισό το είδα με κλειστά μάτια. Άκουγα απλά.
0: Ναι, να σου πω, Βαλάντο.
2: Είμαι τόσο χέστρο.
0: Να σου πω, Βαλάντο, έχετε φύγει, πήγατε και άτομα τώρα που είστε.
2: Όχι, εδώ Αθήνα.
3: Ρε σατανά, κανείς δεν πήρε τη γυναίκα μου πίσω και δεν το ξέρω εγώ.
0: Ρε, θα σταματήσω.
3: Άμα δεν τρώω εγώ με 10, κανείς δεν την παίρνει.
1: Ας θα μιλήσουμε με τη Βαλάντο, παιδί μου.
0: Ας θα μιλήσουμε με τη Βαλάντο. Βαλάντο, να σου πω, ο άντρας σου φαίνεται πολύ, πολύ ερωτικός. Ισχύει ή είναι μόνο στα λόγια?
2: Είναι το μανάρι μου, είναι.
1: Ρε εσύ, με σκαρές.
0: Δώρο στη Βαλάντο. Δώρο. Τέτοιου ακροατέ θέλω μόνο. Λοιπόν,
1: είναι το μανάρι το κιάτο,
0: Μα φαίνεται, ρε, ο κερατά φαίνεται, γλυκομίλητο.
1: Μπράβο, κιάτο.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
1: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
3: Α4 τα περιπολικού εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Go, go, go, go, go!
17: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Μωρή Αναστάζια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε, τρέχουν πράγματα που δεν πρέπει να χάσετε. Πρώτο, όποιος ενδιαφέρεται για αμάξι καινούργιο μεταχειρισμένο, σπότ αγούλι 10 χρόνια. Γιορτάζουν οι άνθρωποι πέρα, τρεχάτε. 30% έκπτωση σε όλα τα premium αυτοκίνητα. 10 χρόνια σε ό,τι αμάξι δωρεάν σέρβις. Μάλλον 10 χρόνια δωρεάν σέρβις σε ό,τι αμάξι και αγοράσετε. Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι, τρεχάτε και δεν θα τα γιορτάζουν 30 χρόνια τα 10 χρόνια. Λοιπόν, μετά έχουμε Beat Snack and Coffee, τελευταία μέρα. Μία κρέπα συν μία γλυκιά. 10 κρέπες συν 10 γλυκές. 3.000 κρέπες συν 3.000 κρέπες δώρο. Μέχρι σήμερα στα Beat Snack and Coffee. Και φυσικά μην ξεχνάτε, επειδή ο ήλιος έχει πάει στο Θεό, luxurious αντιλιακά, παιδιά, εδώ πέρα. Ό,τι καλύτερο από την Ιντερμεντ.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Και έχει ετοιμάσει για εσάς πολλά πράγματα. Το Στοίχημαν Nation στέλνει τα μέλη του Μουντιάλ Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση για τα ελαστικά από Δημητρακόπουλο, έτσι. Ένας τυχερός θα πάρει τα ελαστικά του δώρο.
0: Τι σκοτσάρες με αυτό.
1: Σκότσαρα λίγο, ναι. Από την εταιρεία Δημητρακόπουλος Λίτερ στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear που σας προσφέρουν 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Στείλτε τώρα τα μηνύματά στο Viber του σταθμού στο 6939892892 γράφοντας Δημητρακόπουλος κάτω τις ελαστικά και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας.
0: Λοιπόν, σήμερα, ένεκα της απουσίας της Μαρίας Σένεζλης, ο Δημήτρης Ομπουλίνης, μια στήλη που δικαιωματικά πρέπει να την πάρει κάποια στιγμή. Την διεκδικεί από την Ελένη την Βουλγαράκη. Από τότε ο Δημήτρης προσπαθεί να πάρει αυτή τη στήλη. Ήρθε η ώρα του, Δημήτρης Ομπουλίνης και κουναβώματα, φίλες και
2: φίλοι. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, τα λέγει κάποιος. Δημήτρης Ομπουλίνης έτοιμος να βογγίξει ακόμα μια φορά.
1: Γιατί την ζωή χωρίς έρωτα. Ούτως ή άλλως.
0: Ζωή χωρίς έρωτα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και για σήμερα έχω φέρει ένα ειδικό θέμα. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, ή κάτω των 18, να μην ακούτε. Ή αν είστε με παιδιά στο αμάξι, προειδοποιήστε τα. Έχω φέρει σήμερα κάποια φετίχ.
0: Θα πάει μακριά σήμερα η βαλίτσα.
1: Έχω φέρει κάποια φετίχ με τα οποία, λέει, γίνεται χαμός. Όλο και περισσότερος κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και τα εξερευνά, θα έλεγα. Mm-hmm. Και δεν είναι τόσο γνωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε με το νούμερο 1.
0: Πάμε.
1: Φορμικοφιλία.
0: Φορμικοφιλία.
1: Αυτό... Φοβάστε.
0: Ότι δεν φοβόμαστε, πάντα τα εξετάζουμε πριν φοβηθούμε.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Αρχικά δεν λέμε σε καμία περίπτωση να το κάνει κανείς σας. Λέμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο εκεί έξω. Προς ενημέρωσή σας.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εντάξει. Φορμικοφιλία λοιπόν. Τι κάνει αυτό? Με έντομα.
0: Μίτσο, πρόσεχε πώς θα συνεχίσει τώρα, πώς και θα πεις.
1: Στην φορμικοφιλία, η επιλογή του εντόμου δεν είναι τυχαία. Το κάθε είδος προσφέρει διαφορετικό είδος ερεθίσματος.
0: Ρε εσύ, Μίτσο, πρέπει να καταλάβουμε. Τα έντομα, μιλάμε για.
1: Τακτικό, θερμικό, χημικό.
0: Μιλάμε για έρωτα με τα ίδια τα έντομα ή τα χρησιμοποιούμε στον έρωτα που κάνουμε εδώ.
1: Θα σου πω, δεν γίνεται να κάνεις έρωτα με το έντομο. Το έντομο είναι πολύ μικρό. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω, μερικοί έχουμε και πολύ μικρό. Τέλος πάντων, για λίγο.
1: Εντάξει, όπως βολεύεσαι. Τώρα θα σου απαντήσω. Πάμε λοιπόν στα μυρμήγκια. Κυρίως τα κόκκινα ή τα μικρά τα μαύρα. Εντάξει. Είναι η στάρ της κατηγορίας αυτή, λόγω του μικρού μεγέθους τους. Πώς τα χρησιμοποιούν, τα παίρνεις και τα βάζεις πάνω στα γεννητικά σου όργανα. Διότι σου προκαλούν ένα ανεξέλεγκτο, λέει, διάχυτο γαργαλιτό. Όταν δαγκώνουν, απελευθερώνουν μυρμηγκικό οξύ. Αυτό, λέει, προκαλεί ένα έντονο αίσθημα καύσου και υπερεμίας, τσούξιμος δηλαδή, στα γεννητικά όργανα, το οποίο το άτομο μεταφράζει σε οργασμική κορύφωση. Το έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι, αλλά καλοκαίρι είναι. Έχουμε αυθονία εντόμων. Είναι καιρός να το δοκιμάσω.
1: Σκουλίκια και κάμπιες. Εδώ λοιπόν δεν αναζητούμε πόνο, αλλά ύφη. Εντάξει. Η αργή γλοιώδης αυτή, η απαλή, κίνησή τους πάνω σε ευαίσθητες περιοχές, προσφέρει ένα είδος συνεχούς νοχελικού μασάζ. Που τρελαίνονται πάρα πολύ. Σου λένε ότι πάνε και παίρνουν τις κάμπιες και τα σαλιγκάρια και τα βάζουν πάνω τους. Σκαθάρια επίσης. Προτιμούνται, λέει, επειδή έχουν σκληρό εξωσκελετό και χμηρά πόδια.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας, μπορώ να βάλω το πέος μου μέσα σε μυγκοφωλιά.
1: Θα πρέπει να προσέξεις γιατί τα γκόνουν αυτά, είπαμε, έτσι, και ορισμένοι θέλει... έχουν και οξύ. Θέλει ναι. προσοχή, παιδιά, τώρα μην λέτε τέτοια πράγματα. Δενδροφιλία, νούμερο 2.
0: Α, δενδροφιλία το πιστεύω, γιατί και η Μάρια αγκαλιάζει δέντρα, ναι.
1: Δεν μιλάει, η δενδροφιλία δεν αγκαλιάζει μόνο.
0: Βρες κουφάλα και μπαίνεις.
1: Στο περίπου, μπράβο φαν.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, ποια δέντρα προτιμάνε και γιατί.
0: Ναι.
1: Το κάθε δέντρο έχει τη χάρη του. Αρχικά, όσοι αναζητούν μια πιο ρομαντική ή ήπια έπαφη, προτιμούν δέντρα όπως η οξιά.
0: Εγώ, η οξιά θεωρείται από τα καλύτερα δέντρα, να ξέρεις.
1: Είναι λίο, έχουν απαλόφλοιο, ο οποίος θυμίζει ανθρώπινο δέρμα στο άγγιγμα και πολλοί βολεύονται με τις οξιές.
0: Βέβαια. Δεν πας στο πεύκο, ας πούμε, βρωμιάρικο το πεύκο.
1: Μπράβο, Φάνη. Έρχομαι τώρα
0: εδώ. Ναι, φίνικας και αυτά είναι, δεν είναι.
1: Όσοι αναζητούν έντονο ερεθισμό, μαζοχιστικής φύσης, επιλέγουν δέντρα με άγριο, ανάγλυφο φλοιό, όπως το πεύκο και η βελανιδιά.
0: Ναι.
1: Και το τρίβουν πάνω.
0: Ναι.
1: Διότι το τρίψιμο προκαλεί έντονη.
0: Και το βελανίδι κάνει δουλειά καλή, ναι.
1: Επίσης, δέντρα με περίεργες καμπύλες, ρίζες που εξέχουν από το έδαφος σαν πόδια ή κορμούς που διχάζονται.
0: Ναι, μην το έχεις δίκιο.
1: Εντάξει. Θυμίζουν γυναικείους γοφούς, είναι τα πιο δημοφιλή. Πώς κάνουν έρωτα? Αρχικά, με τον τρόπο της Μαρίας. Αγκαλιά. Γδύνονται και πιέζουν ολόκληρο το γυμνό του σώμα με δύναμη πάνω στον κορμό.
0: Ναι, μην το έχεις δίκιο.
1: Και πάνε πάνω κάτω στον κορμό.
0: Ναι, θα είσαι αρκούδες. Πώς ξέρουν τι αρκούδες?
1: Μπράβο, έτσι.
0: Το έχω δει.
1: Το άλλο είναι η κουφάλα.
0: Ναι.
1: Αν το δέντρο έχει μια φυσική τρύπα, μια κουφάλα, εντάξει, συχνό σε παλιές ελιές ή βελανιδιές, οι δενδρόφιλοι τη γεμίζουν μέσα με φύλλα, βρύα.
0: Παιδιά, θέλει προσοχή όμως με τις ελιές που είπες, γιατί το λένε και τα παιδιά εδώ πέρα. Υπάρχουν και αφροδίσια νοσήματα με τα δέντρα. Μπορεί να κολλήσει δάκο. Να κολλήσει τίποτα τέτοιο. Βέβαια.
1: Φάνη, μιλήσετε για πράγματα. Τέλος πάντων. Οι δενδρόφιλοι λίτη γεμίζουν μέσα με φύλλα την κουφάλα, βρύα ή τεχνητά λιπαντικά και τη χρησιμοποιούν για διείσδυση. Το ξέρατε? Μηχανοφιλία.
0: Αφού κάποτε τα έλεγα στον Παρασκευά για πλάκα, δηλαδή. Μπράβο όμως. Α, υπάρχουν τελικά, έτσι.
1: Στη μηχανοφιλία
0: εξάτμιση.
1: Θα σου πω.
0: Εξάτμιση, βέβαια.
1: Θα σου πω.
0: Βέβαια, εγώ τα έλεγα, τα έχω πει παλιά εγώ το. Μπράβο, εξάτμιση.
1: Η εξάτμιση δεν τη χρησιμοποιούμε τόσο γιατί είναι μεγάλη, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρετε, άμα βρει κανένα assembling, αυτό με κανένα.
1: Θα σου πω. Στη μηχανοφιλία λοιπόν τα οχήματα.
0: Καμιά Αγκράποβιτς. Γιατί λέγονται εξάτμιση Αγκράποβιτς?
1: Δεν το ξέρω.
0: Το ξέρω εγώ όμως, για λέγε.
1: Στη μηχανοφιλία τα οχήματα χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την προσωπικότητα που εκπέμπουν.
0: Έχω μπει σε T-Max. 250.
1: Όμω έχει μπει.
0: Έχει
1: ανοίξει και έχει μπει.
0: T-Max 250, τα καλύτερα μηχανάκια για έρωτα. Και μετά πας 750, έτσι. Μετά πας σε Απρίλια, Ιταλίδες. Είναι ωραία μηχανάκια αυτά. Δηλαδή όποιος θέλει μηχανάκι για αυτό είναι. Για λέγε Μίτσο.
1: Λοιπόν, αρχικά χρησιμοποιούν Mustang, Corvette και παλιές Jaguar. Τρελαίνονται για αυτά τα αμάξια. Εντάξει. Προτιμώνται λόγω των έντονων καμπυλών τους. Έχει καμπύλες δηλαδή το αμάξι αυτό, άμα θέλεις να πιάσεις και άμα σου αρέσουν. Τις συγκεκριμένους τρελαίνονται. Επίσης, οι μοτοσυκλέτες, superbikes, ελκύουν ανθρώπους που θέλουν αίσθηση της κυριαρχίας.
0: Σε κατέμ, βέβαια.
1: Στενή επαφή με τον τεπόζιτο ανάμεσα στα πόδια κατά την οδήγηση, που προσφέρει άμεση σωματική διέγερση. Πάμε λοιπόν τώρα στο πώς κάνουν έρωτα. Νούμερο 1, Φάνη, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι η εξάτμιση.
0: Πάντως, πιο... λέει η Μαρία, θα φάτε κάνσελ με αυτά. Φαντάζεσαι να φάμε κάνσελ. Και λέει γνωστός παρουσιαστής.
1: Αρχικά δεν μπορείς να φας κάνσελ, διότι λέμε αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, θέλω να φάω κάνσελ και τα μηχανάκια γι' αυτό. Γνωστός παρουσιαστής είπε ότι μπαίνει σε T-Max.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, διαβάζω εδώ. Λοιπόν, η εξάτμιση είναι η πιο διαβόητη πρακτική. Όταν το αυτοκίνητο λοιπόν είναι σβηστό και κρύο, κρύο, το τονίζουμε αυτό, εισάγουν, λέει, το μόριό του στην οπή της εξάτμισης. Το τρίψιμο.
0: Παιδιά, διαβάζουμε έρευνα. Αυτά είναι έρευνα.
1: Έρευνα είναι, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε, να μην τα πούμε. Ωραία, μην τα πεις.
1: Ωραία,
0: πες το τώρα, αποφάσισε με φάπη με κάνεις από τη Yamaha.
1: Και θα σας πω ένα φετίχ που μάλλον είχα και εγώ μικρός.
0: Ναι.
1: Και το ένιωθα περίεργα.
0: Τώρα θα το φάμε το κάνσελ όμως, λέγε.
1: Θα σας πω μισό λεπτάκι. Το τρίψιμο αρχικά. Ξαπλώνουν γυμνοί πάνω στο καπό ή στο πόρτ παγκάζ, τρίβοντας τα γενικά τους όργανα πάνω στη λαμαρίνα ή το παραμπρίζ. Οπότε να προσέχετε σε τι αμάξια μπαίνετε γενικά, διότι δεν ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
0: Φαντάζεσαι να σταμάξει και να τρέφει το μπουλίνι γυμνό στον παμπρίζο μπροστά. Και αν το βλέπει από μέσα. Σαν κάτι που του βάζουν και περπατάνε πάνω σε κάτι τζάμια και είναι από κάτω η κάμερα, ρε. Και αν το μπουλίνι και να τρέφεται γυμνό πάνω στον παμπρίζο.
1: Και φυσικά υπάρχει και το εσωτερικό σεξ, έτσι το ονομάζονται. Κάθονται στη θέση του οδηγού, γυμνοί, χαϊδεύουν το τιμόνι με τα γενικά του όργανα, το φυλάνε. Τον λευγέ το ίδιο. Φυσικά με το λευγέ και. Αυνανίζονται ενώ η μηχανή είναι αναμένη. Τέλεια, ώστε οι κραδασμοί του κινητήρα να δονούν ολόκληρο το κάθισμα.
0: Έχουν όλα λογική εξήγηση αυτά που λέει ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στη τέτοιο. Έχω, ναι. Ακράποβιτς λέγεται. Λοιπόν, μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Δεν θα το πω το άλλο.
0: Ναι, όχι, μην το πεις το άλλο, δεν είναι τέτοιο. Εμείς, παιδιά, πάμε σε παιχνίδι. Κουναβομάχιες. Έμαθα ότι ο Λευτέρης ήταν καλός χτες.
1: Έχασε, καλέ.
0: Έχασε από τη Μαρία.
1: Α, κέρδισε τη Μαρία.
0: Θα παίξει και σήμερα.
1: Ξεφτύλα,
0: θα παίξει και σήμερα, Λευτέρη. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Στέλνετε στο Viber του σταθμού και πάμε να παίξουμε για 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τα My Market.

0: Sorry. Παιδιά, τι βλέπω εδώ πέρα. Το New World έρχεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας, έτσι.
1: Μιλάμε ίσως αυτή τη στιγμή για το μεγαλύτερο και καλύτερο πάρτι του καλοκαιριού και όχι μόνο.
0: Art Bat μέσα, Artsy Burgy και Λουλάς. Βλέπω εδώ πέρα η παγκόσμια melodic techno σκηνή.
1: Φάνη. Art Bat και Artsy.
0: Ναι, Art Bat και Artsy, παιδιά. Θα έχει και σχεδιασμένα visual και special light show. Παιδιά, αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε τη μοναδική αυτή techno φάση, εμπειρία, μόνο music ταινία ξέρει να σας προσφέρει. Ξέρετε τι κάνετε, κλασικά και εδώ πέρα, αν θέλετε Artsy Burgy και Arbabat, πως λέγεται, στο Viber του music, στο 6939, όχι, στο 6939-892-812, γράφετε, τι γράφετε, γράφετε Artsy X Arbabat και το ονοματεπώνυμό σας. Και θα κλειώσουμε βέβαια τις προσκλήσεις και να πάτε να δείτε αυτό το μουσικό υπερθέαμα. Λοιπόν, Λευτέρη, ανοίγει μου, δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, για πάμε. Ποιον έχουμε, Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννα μου, 1, 2 ή 3.
2: Το 2.
0: Το 2, ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννη, θα παίξεις μαζί μου, αγόρι μου.
2: Ωρε, πασά μου, πάμε δυνατά.
0: Αυτά είναι. Πας για σουίτς εσύ. Λοιπόν, ποιον έχουμε.
1: Παίρνω Σούζη.
0: Τη Σούζη. Σούζη, ο Γιάννης περιμένει τη γραμμή του. Σούζη. Ναι, αλλά. Ναι, Σούζη. Σούζη. Τι γίνεται με τη Σούζη. Περίμενε.
1: Για πάρε.
0: Σούζη. Έλα, Σούζη. Σούζη. Γαμό. Τι κάνει, ρε παιδιά, σε παίρνει τα
1: τηλέφωνα. Καλά, κάτσε τώρα την
0: πήραμε. Κλείστε να μωρέ τώρα.
1: Τώρα την πήραμε, παιδί μου.
0: Σούζη.
3: Ναι.
0: Έλα, Σούζη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: 1 ή 3.
3: 3.
0: Το 3 η Σούζη. Μου όπου αστραπώ γιατί μου ακούγονται και οι δύο.
1: Μακάρι να Λευτέρης.
0: Θα παίξει με τη Μαρία, δηλαδή με το Λευτέρη. Λοιπόν, περίμενε. Θα κάνει switch. Είναι και οι δύο τώρα, είναι ασταυράστα τώρα.
4: Όχι, δεν κάνω switch.
5: Ναι, αλλά έχετε και άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, τι δυνάμεις έχουμε ακόμα.
5: Έχετε το freeze.
0: Το freeze. Freeze. Ωραία.
4: 5 δεύτερα.
1: Εσύ έχεις και τη συμμαχία. Μπορείς να παίξεις και μαζί μου, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις.
4: Όχι, μαζί σου δεν παίζω.
0: Ωραία.
1: Χαζό είσαι, παιδί μου.
4: Εσένα σε θέλω αντίπαλο για πάντα. Δεν θα παίξω μαζί σου ποτέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος ξεκινάει πρώτος, Λευτέρη? Λοιπόν, παιδιά, 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Περιμένετε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή σας για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε, Γιάννη και Σούζη. Εμείς κλασικά έχουμε μία λέξη που σας περιγράφουμε και 5 απαγορευμένες από κάτω. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παράγω ή ομόριζω αυτόν. Τι γίνεται τώρα? Εγώ έχω διαλέξει τη δύναμη του freeze που σημαίνει ότι ο Λευτέρης θα χάσει 5 δευτερόλεπτα και ο Λευτέρης διάλεξε τη συμμαχία. Η συμμαχία τι είναι? Ότι παράλληλα θα βοηθάει και ο...
1: Όχι, ότι παίζει και με τους δυο μας. Δηλαδή ότι για παράδειγμα ο Λευτέρης θα περιγράφει τη λέξη και θα τη βρίσκω και εγώ και η Σούζη. Καταλαβαίνεις ότι μπορώ να βρίσκω και εγώ τη λέξη του Λευτέρη.
0: Ναι. Το οποίο θα είναι φοβερή βοήθεια για τη Σούζη αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά αν κερδίσει ο Δημήτρης, είναι σαν να κερδίσει η Σούζη. Λοιπόν, το καταλάβατε?
2: Ναι.
0: Ποιος ξεκινάει πρώτος, Λευτέρη? Εγώ με τον Γιάννη. Γιάννη, είσαι έτοιμος?
2: Πάμε δυνατά.
0: Λοιπόν,
1: με τις κίτρινες.
0: 3, 2, 1, πάμε, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, τώρα, ρε. 3, 2, 1, πάμε.
0: Λοιπόν, Γιάννη, είναι στο Star Channel και έχει να κάνει με μουσακάδες, με μπριζόλες, το... reality. Ναι.
4: Κάτσε, ρε, περίμενε.
1: Γιάννη.
4: Τι κάνεις?
0: Έπεσε.
1: Λυποθύμησε.
0: Λυποθύμησε ο Γιάννης, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Βρεκολόφαρδε.
0: Μισό λεπτό. Ξαναπάρ το Γιάννη τηλέφωνο. Περιμένετε, παιδιά. Γιατί λυποθύμησε ο Γιάννης. Τι έπαθε, ρε. Τι έγινε. Κάτι πάτησε ο Γιάννης. Και ήταν εύκολο, ρε γαμότο. Χιγαμότο, ναι. Περίμενε, Σούζη. Έλα, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Τι έπαθες, ρε.
2: Δεν έκανα τίποτα. Έκλεισε από γραμμή, κατέστηκε
0: ξαφνικά. Έκλεισε η Σούζη. Α, περίμενε. Κάτσε τώρα, τα κάνουμε.
1: Ωραία, παίξε εσύ με τον Γιάννη.
0: Ωραία, κάτσε να παίξω.
1: Σούζη, τι κάνω από την αρχή, ξεκινάμε πάλι.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Γιάννη, με ακούς τώρα?
2: Ναι, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, όχι Instagram, το άλλο.
2: Facebook.
0: Το άλλο,
2: το.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είναι. Πες πάσο. Ήτανε όταν έχουμε σκουλαρίκια, διαμάδια, όλα αυτά μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, το λέμε είναι ο... Που το είχαμε παλιά, ο Captain Sparrow, ψάχνανε τι?
2: Θάμιο θησαυρό.
0: Ο, ο...
2: Ο Σταυρός.
0: Μπράβο, μπράβο. Εγώ όταν περνάει ώρα και. Εντάξει, δύο. Μια χαρά.
6: Να πω
0: μια
6: κάτι χαρά. Τώρα εγώ.
0: Ναι.
6: Είπες captain και έχεις τα απαγορευμένα πειρατή.
0: Captain και πειρατή τι δουλειά έχει. Captain ο καπετάνιος. Τι είπες, απλά πες, είμαι αγράμματος, δεν πειράζει. Είμαι αγράμματος. Πες, είμαι αγράμματος. Παιδιά, έχει μέσα captain και έχει και κάπαρι.
1: Οκ, that's okay.
0: Και τα δύο από κάπα. Λοιπόν, Σούζη είσαι εδώ.
3: Τώρα είμαι.
4: Πάμε, Σούζη.
0: Σούζη, είσαι έτοιμη.
4: Λοιπόν, τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να πούμε λέξη.
1: Μπράβο, Λευτέρη.
4: Ξεκινάμε από το 25.
1: Λευτέρη, σύνελθε.
4: Λοιπόν. Πάμε.
1: Αντί και έχουμε να σε βοηθήσουμε, ότι πρέπει να βοηθήσω εσένα, με ξεπερνάει. Γιατί Σούζη θα το κάνω.
4: Δημήτρη, πάμε, πρέπει να είσαι δυνατός κι εσύ.
1: Η Σούζη πρέπει να είναι πιο δυνατή.
3: Θα δείξει.
1: Ανακάτεψε.
4: Λοιπόν. Πάμε.
1: Τρία.
0: Δύο, ένα, πάμε. Να περάσουν τα 5 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, τα βλέπει. Μπορεί και εσύ την είχε δει.
0: Α, τα βλέπει. Δες την κάρτα σου.
6: Πάμε.
4: Λοιπόν. Ο πλανήτης Άρης.
1: Ναι.
4: Τι είναι για τους ανθρώπους.
1: Εξωγήινος.
4: Όχι,
1: διάστημα.
4: Μπορούν να
1: κατοικήσουν
4: εκεί πέρα. Τι είναι.
1: Προορισμός.
4: Όχι, τι είναι. Πώς λέγεται.
1: Πόλη. Τι να σου πω.
4: Πάσου, πάσου.
1: Ωραία, πάσου. Καλά, εντάξει.
4: Το κάνουμε το καλοκαίρι για το.
1: Μαύρισμα.
4: Ναι.
1: Για θεραπεία.
4: Όχι, το άλλο το τεχνητό.
1: Καλά, Λευτέρη, εντάξει. Ακατάλληλο. Το πρώτο τι ήταν.
0: Καλά.
4: Το βιώσιμο.
1: Πες πάσο αγόρι μου, έχεις το βιώσιμο.
0: Γιαννάρα μου, συγχαρητήρια με τους βλακόβλακες. 100 ευρώ δωρεπιταγή, Γιαννάρα μου. Από τα My Market να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις.
2: Στο Πομπουλίνι αφιερωμένο.
0: Ω, στον πάτο του Πομπουλίνι.
1: Να σου πω, με το Πομπουλίνι δεν έπαιξε. Δεν τον είχες αντίπαλο.
2: Δεν τον είχα.
0: Μπράβο, πες τα Γιαννάρα μου, πες τα ρίχτε τώρα
2: Γιάννη. Ενώ με το Φάνη δεν χάνει κανείς.
0: Ακριβώς, έχει βάλει και την.
1: Έχουν χάσει τόση.
0: Και την κυρλάδα το μαλλί έχει βάλει τώρα. Μην το πει κάτι για το μαλλί, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, φυλάκια 100 ευρώ δωρεπιταγή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το λεγόμενο κοκορέτσι, φίλες και φίλοι, το λεγόμενο σουβλάκι.
6: Γιατί με κοιτάς, το Λευτέρη κέρδισε.
0: Ναι, αλλά πέρασε και από μέσα σου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Λοιπόν τώρα, ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
23: Όχι, καλέ.
22: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς.
23: Πότε τα ακούγες εσύ,
22: παιδιά? Πότε τα ακούγαμε?
23: Το 19 βγήκε, ρε.
22: Όχι αυτό.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

είπα να ξεκινήσουμε δυναμικά σήμερα Τρίτη, να αποχαιρετήσουμε έτσι ωραία τον Ιούνιο. Μας εγκαταλείπει, καλύτερα εγώ θα πω. 30 Ιουνίου σήμερα, παιδί, εγώ δεν έχω καταλάβει καλοκαίρι, γι' αυτό τα λέω αυτά. Σήμερα θα καταλάβουμε, γιατί ο καύσωνας έχει έρθει από την Ευρώπη, αποδυναμωμένος όμως διάβασα. Δεν θα μας πειράξει πάρα πολύ. Εμείς οι Έλληνες έχουμε και αντοχές σε αυτά. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα πω σωστά, Μανώλη Ψάλτη, αν μας ακούς. Έχω άγχος πλέον. Γιορτάζει λοιπόν ο Απόστολος, η Αποστολή, η Αποστολίνα, η Πολίνα, ο Μελίτων, ο Μελίτωνας, ο Μελίτος, ο Μελίτης, ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Το φεγγάρι της φράουλας το χαζέψαμε χθες. Εμένα με πειράζει η Πανσέλινος γενικότερα. Έχει μια επίδραση. Εσείς πώς το βιώνετε, θα σας πω σε λιγάκι και τα ζώδια που θα έχουν την επιρροή τη μεγαλύτερη. Έχουμε όμως απείρα πράγματα σήμερα. Έχουμε events, έχουμε δώρα, έχουμε εκπλήξεις, έχουμε τα ζώδια, όπως είπα, έχουμε και έρευνα φωτιά. Yeah.

Αυτή ήταν η Ray, Where is my husband? Παιδιά, τι γίνεται, σαν να δρώσει λιγάκι στην Ευρώπη. Μου λέει τώρα ο Δημήτρης ότι έχει δροσίσει. Είναι στο δρόμο για Λοζάνη. Δημήτρη μου, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, επιτέλους να πάρετε μία ανάσα, γιατί από αυτά που άκουγα τις προηγούμενες μέρες, τώρα το να πηδάνε οι άνθρωποι στις λίμνες, δεν είναι και ό,τι πιο φυσιολογικό για να δροσιστούν. Μην κοιτάτε εμείς που εδώ είμαστε συνηθισμένοι. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της χώρας μας, της πατρίδας, εκεί και αν γίνεται ο χαμός. Στο Κηφισό και στα δύο ρέματα βλέπω. Είναι η μεγαλύτερη συμφόρηση Αττικής. Κάθε μέρα τα ίδια και Κηφισίας κυρίως προς το κέντρο αλλά και τμηματικά στην άνοδο, λεωφόρος Αθηνών με χαμηλές ταχύτητες στα πιο επιβαρημένα σημεία, αυξημένη κίνηση και στη Μεσογείο, Κατεγάκη, Συγκρού, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική οδό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή γενικευμένο μποτιλιάρισμα όπως άλλες μέρες, αλλά και κάπου κολλημένοι να είστε, τι κάνετε, ανεβάζετε ένταση και έρχεται ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Τρελαίνομαι.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί. Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε επιλέξε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
20: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
19: Που είχα την ησυχία.
20: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
19: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουν πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 11:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρε που είχα.
20: Γι' αυτό μου είπαν, θα σε βάλουμε το απόγευμα, πρέπει να πάρει την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

The Bowsa Magnetic. Και αυτό το κομμάτι το αγαπώ. Πολύ καλοκαιρινό, πολύ ανεβαστικό, πολύ χαρούμενο. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Τα φιλιά μου να στείλω στους φίλους μου, στον Άκη. Κάπου βρίσκεται στους δρόμους Αττικής. Μου είπε για Πειραιώς, τώρα δεν ξέρω που έχει φτάσει. Και στον Τάκη, ο Τάκης, ο Άκης. Οι ακροατές μου, η σταθερή, ο Πίτερ. Καλημέρα, Πίτερ. Εσύ που βρίσκεσαι, τι γίνεται, παιδιά. Ζεσταίνεστε, γιατί και εγώ έχω πάρει λίγο φωτιά και γι' αυτό θέλω και να σας ρωσήσω. Γιατί τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη Δύση του Ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα Dex και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Μαγικές στιγμές θα ζήσουμε και πάλι. Music 892 και Durex. All you need.

Forever Till The End, ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ και το αφιερώνω στους φίλους μου από τον Πειραιά που ακούνε πιστά και σταθερά, μου το είπε και το Λινάκι χθες, ότι όλος ο Πειραιάς ακούει music. Τα φιλιά μου, παιδιά, και από τον Πειραιά θα σας πάω στο Φεγγάρι της Φράουλας. Χθες το βράδυ ο ουρανός όντως φωτίστηκε από την εντυπωσιακή πανσέλη του Ιουνίου, γνωστή και ως Φεγγάρι της Φράουλας. Εγώ το είχα δει πέρσι αυτό το φεγγάρι από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ήταν πραγματικά μαγική εικόνα, συγκεντρώνονται εκεί φωτογράφοι και αποτυπώνουν αυτή τη μαγεία όσο μπορείς να την αποτυπώσεις. Όμως σας έχω και νέα. Επηρεάζει, παιδιά, αυτή η Πανσέληνος, δημιουργεί διάφορα. Δημιουργεί σύγχυση, υπερμετρή, ευαισθησία, τονία, τάση για εξειδανίκευση. Η φαντασία καλπάζει και αν δεν βρει ένα δημιουργικό ή καλλιτεχνικό κανάλι για να εκφραστεί, μπορεί να διαστρεβλώσει την εικόνα που έχουμε για τα πράγματα και να φανταζόμαστε κάτι δικό μας, μακριά από την πραγματικότητα. Ακόμα να πούμε ότι εντείνει και τις τάσεις φύγης. Γι' αυτό όλοι μου στέλνετε σήμερα. Θέλω να φύγω, δεν αντέχω. Στην ίδια φάση βρίσκομαι ακριβώς και εγώ, όμως σας έχω μουσικάρες, έτσι για να ξεφύγουμε μουσικά προς το παρόν.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
13: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
12: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
14: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
15: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Go, go, go, go, go.
20: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
21: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
22: Για πότε είναι αυτά?
21: Για σήμερα.
22: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
23: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
22: Οχ, φτάσαμε.
21: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
23: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
27: Κόκκιπε,
26: κομπάνιο, Team Colleague,
28: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο,
0: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Κοιτάτε με στα μάτια.
6: Σε κοιτάμε.
3: Είσαι στα μάτια.
6: Ναι.
3: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
6: Τόρκοι. Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
7: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
16: Πόσο?
18: Καλά, εντάξει.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Επιστρέψαμε με Not και Talk to You. Εντάξει, Θανάση, δεν έχω λόγια για τις φωτογραφίες που μου στέλνεις. Με έχεις τρελάνει. Ναι, είμαι ρομαντική, αλλά με ξεσηκώνεις κι εσύ. Sunrise και sunsets και τέτοια πράγματα φανταστικά. Τα φιλιά μου στη Χαλκιδική και στην Ευτυχία από Θεσσαλονίκη. Περιμένω μήνυμά σου, Ευτυχία, γιατί διακόπηκε έτσι η συνομιλία μας. Παιδιά, θα σας πω και κάπου αλλού τώρα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Πόσες φορές έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Αυτή τη φορά θα έχεις ένα πολύ καλό λόγο για να σταματήσεις. Το Σάββατο λοιπόν, 4 Ιουλίου, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάβια θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Μέσα από τη βιτρίνα. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπεις, θα μας ακούς, θα τσατάρεις μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από τη NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Έλα να ζήσει μαζί μας το πρώτο radio show μέσα από βιτρίνα, μόνο από το Music 892. Σε περιμένουμε!

Move like this.

υπέροχος, χορευτικός, καλοκαιρινός, μαγικός, Bruno Mars, τον αγαπάμε πάρα πολύ, αγαπώ όμως και τα αγόρια μου, τα ρομαντικά, τι φωτογραφίες μου στέλνετε βρε παιδιά, έχω ξεμυαλιστεί Γιώργο, εντάξει το χθεσινό που ήταν και δίπλα από το σπίτι μου και το έχασα, με φεγγάρια, με ηλιοβασιλέματα, με την ανατολή του ηλίου, Θανάση δεν έχω λόγια, ναι, ρομαντική για πάντα, τα κορίτσια δεν τα βλέπω πολύ ρομαντικά. Θα δούμε όμως τα ζώδια να δούμε γιατί. Τα εξηγούνται όλα, παιδιά, με τα ζώδια. Γιατί αυτή η πανσέληνο ασκεί επιρροές στους ζυγούς, ειδικά. Μπορεί να επιβεβαιώσει λύσεις συνεργασίες, επαγγελματικά σχέδια ή νέες προοπτικές που ορίμαζαν εδώ και καιρό. Ταυτόχρονα όμως, σας υπενθυμίζω ότι η προσωπική ζωή χρειάζεται την ίδια φροντίδα με την επαγγελματική. Μην την αμελείτε. Για τους τοξότες, παιδιά, είναι πιθανό να προκύψει μια οικονομική ευκαιρία, μια αύξηση εισοδήματος ή μια πρόταση με πολύ καλύτερες προοπτικές. Σε προσωπικό επίπεδο όμως, το σημαντικότερο κέρδος είναι η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Για το τέλος, επιτέλους, η εγώ και η ρητάκι ακούς. Η πανσέληνος πραγματοποιείται στο δικό μας ζώδιο, φωτίζοντας όλα όσα έχουμε χτίσει στη σχέση μας τον τελευταίο χρόνο.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση στο πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
25: Όλο αλήθεια.
24: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

τρελαίνεστε κι εσείς, τρελαίνομαι κι εγώ. Moving to the Sun, Hugel. Παιδιά, δεν μπορώ. Είναι κόλλημα αυτό το κομμάτι. Είναι κόλλημα. Σε πάει κατευθείαν σε θάλασσες, σε παραλίες, σε ωραία πράγματα, σε καλοκαίρι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Γι' αυτό την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892, σαλπάρι για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης, εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίελο και μπορείς και εσύ να είσαι εκεί. Ο Music λοιπόν 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 ώστε να ζήσει τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 693-982-892 γράφοντας Έγινα και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου μπες στο tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ και δεν το χάνει κανείς.

Επιστρέψαμε με παθιασμένες διαθέσεις, παπαουτέ. Μας έχει λείψει λίγο και είπαμε να το αλλάξουμε λίγο και να το πάμε λίγο στο πάθος, γιατί έρχεται και μία έρευνα που απαιτεί να παθιαστείτε. Λοιπόν, η έρευνα, παιδιά, η σημερινή που μου τη ζητάτε συνέχεια την έρευνα κάθε μέρα, η σημερινή έχει να κάνει με τα πεθερικά. Οι χρήστες, βλέπω εδώ πέρα, της εφαρμογής Hints παρουσιάζουν τον ή τη σύντροφό τους, τους γονείς τους, μετά από περίπου 10 εβδομάδες, που είναι 2,5 μήνες. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς και προτείνουν να περιμένει κανείς 3 έως 6 μήνες, ώστε να έχει φανεί αν η σχέση έχει διάρκεια και αν έχουν αντιμετωπιστεί οι πρώτες δυσκολίες. Εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, το πράγμα είναι περίεργο, γιατί συγχωνεύονται τα πάντα και έχουν και άποψη οι γονείς για τη σχέση. Υπάρχει ένα θεματάκι, θέλω τη γνώμη σας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πότε γνωρίζουμε τον ή τη σύντροφό μας, τη μαμά, γιατί η μαμά είναι αυτή που συνήθως ανακατεύει τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα 6 με 12 μήνες. Να πατάμε σταθερά και μετά να μπαίνουν οι υπόλοιποι μέσα στο παιχνίδι.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
9: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
8: φυσικά.
9: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
10: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
9: Ακριβώς.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ναι.
8: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τώρα.
9: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
8: Και όσο μπορώ.
9: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
8: Θα μου το αναγνωρίσεις.
9: Αν το δω, ναι.
10: Βλέπεις.
9: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μπανκαράγκα. Εκρηκτική η Ντάρα. Εντάξει. Τρομερό εκτόπισμα. Τρομερή παρουσία. Εκρηκτική, εκρηκτική. Λοιπόν, εκρηκτικά είναι και τα μηνύματα που διαβάζω. Η Στεφανία, η φιλενάδα μου. Αχ, Στεφανία, πόσο σε καταλαβαίνω. Μου λέει ότι δεν θα ήθελε να γνωρίσει πάλι τους γονείς του συντρόφου, του μέλλοντα, γιατί η τελευταία της εμπειρία ήταν λίγο περίεργη. Είχε μία πεθερά η οποία της μαγείρευε, της έκανε δώρα. Και μετά, όταν κατάφερε να συζήσει με το αγόρι της, άρχισε η πεθερά του εκβιασμού. Ή αυτή, εγώ, παιδιά, τι είναι αυτά. Μόνο σε ταινίες. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και η Θάλια μου λέει το επίσης το ίδιο, ότι κανένας λόγος δεν υπάρχει να γνωρίζουμε γονείς, μόνο προβλήματα δημιουργούν. Και η Αλεξάνδρα επίσης, και αυτή πρόβλημα με την πεθερά. Και συνήθως η μανούλα δημιουργεί τα ζητήματα. Ο άντρας είναι πιο υποτακτικός, ο μπαμπάς, ο πεθερός δηλαδή. Τι γίνεται, παιδιά, η ελληνική οικογένεια το έχει αυτό, νομίζω, έτσι, η συγχώνευση. Λίγο μεγαλώνει η Ελληνίδα μάνα τον άντρα που δεν θα ήθελε για σύντροφο. Και πολύ καλά κάνουν τα κόριτσια που χωρίζουν μετά. Εγώ ευτυχώς ήμουν τυχερή, είχα καλά πεθερικά τα φιλιά μου στην Πάτρα. Αλλά ακούω συνέχεια και σε πιο νέες γενιές, δηλαδή κάτω από 30, που πάλι το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν το ξεπερνάμε. Θέλω τα μηνύματά σας 6939-892-892. Με έχει πιάσει περιέργεια και αγωνία να δω τα αγόρια τι θα πούνε για όλα αυτά.

παιδιά, πραγματικά απολαμβάνω την επικοινωνία. Αυτά που λέγονται εκτός αέρα είναι πραγματικά τα καλύτερα. Τι μηνύματα έχω λάβει για τα πεθερικά. Δηλαδή, ο Άλκης μου λέει ότι έχει γνωρίσει την κοπέλα του στα πεθερικά και σε φίλους. Εκείνη τον έχει στην απ' έξω. Τον ξέρουν, αλλά όχι από κοντά. Μια φορά έχει δει τη μαμά. Κάτι ξέρει το κορίτσι και σε κρύβει. Κάτι γίνεται περίεργα εκεί. Η Πινελόπη μου στέλνει. Προσέξτε, λέει, κάποιες για αυτά που λέτε. Σαν γεννηθεί η νύφη της πεθεράς, θα μοιάσει. Μη γίνεστε ίδιες. Ευτυχώς τη λάτρευε η πεθερά και την λάτρευε και η φίλη μας η Πινελόπη. Εύχεται να γίνει το ίδιο και στην ύφη της. Φιλάκια με όλους τους πεθερές. Πραγματικά, όντως, υπάρχει ένα περίεργο έτσι σύνδρομο με τους γιους και τις μαμάδες και ό,τι κράζουμε τώρα μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ. Πάμε στον Άκη. Τεράστιο ρόλο παίζει η σύντροφός μας να μπορεί να βάζει όρια στην οικογένεια του συντρόφου. Με σωστά όρια δεν έχει σχέση το πότε θα τους γνωρίσεις. Οπότε για εκείνον δεν παίζει ρόλο τόσο η τύχη στο να είναι καλά τα πεθερικά, όσο στην κρίση της γυναίκας το να επιλέξει το σωστό σύντροφο. Πολύ σωστό, γιατί άμα είναι ο σωστός σύντροφος, παιδιά, θα είναι καλά και τα πεθερικά. Έτσι πάνε αυτά. Μεταφέρεται από τη μία γενιά στην άλλη. Η παιδεία, η καλλιέργεια, το να είσαι σωστός. Κρίνονται πολλά από τα πεθερικά. Βλέπεις τι παίρνεις. Να το προσέχουμε και αυτό το κριτήριο.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπι Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι

0: Να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex. Let's dance.
1: All you need.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα.
1: να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τελούλου. Αστερόπημο, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
18: Ναι.
17: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ.
18: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή αδική.
17: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Upside Down. Αγαπάμε αυτό το κομμάτι, το χορεύουμε ξέφρενα. Έχω εδώ Ευαγγελία Τσιορλίδα, όλα τούμπα μου τα έχει φέρει το κορίτσι μου. Μπήκε ανεμοστρόβιλος. Θα μας πεις και την άποψή σου, έχουμε φοβερή έρευνα για τα πεθερικά. Σε αφορά. Μας αφορά όλες. Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω το μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη, που μου λέει ότι εμένα με έβλεπε η πεθερά ότι περνάει καλά η κόρη της και έπαιρνε με ένα τηλέφωνο την να μαγειρέψει την Κυριακή και όχι την κόρη της. Να μην λέμε στα πεθερικά, λέει, τα προβλήματα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και για τις γυναίκες μας λέει να πάρουμε, λέει, πιο μικρό σύντροφο, να μην υπάρχει, λέει, μεγάλη διαφορά αν σε περνάει. Αυτό γιατί? Θα το διερευνήσω, θα το συζητήσω και με την Ευαγγελία. Επειδή θέλω και άλλα μηνύματα, 693-982-892. Το θέμα μας είναι τα πεθερικά. Πότε τα γνωρίζουμε και πρέπει να τα γνωρίζουμε? Είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί στη ζωή μας?

0: Επιστρέψαμε. Ευαγγελία, δεν μπορούσα να μην σε βάλω εδώ πέρα στη συζήτηση για τα πετερικά. Έχεις να καταθέσεις κάτι?
1: Έχω να πω. Καταρχάς, έτσι ανοίγαμε μικρόφωνο ή μια κάμερα και ακούγατε αυτά που λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, νομίζω θα μας κλείναν μέσα.
0: Πραγματικά οι εμπειρίες μας νομίζω ότι είναι για βιβλίο πια.
1: Εγώ η αλήθεια είναι, θα σου πω, με όλες τις πεθερές, πρώην πεθερές, είχα άρτια σχέση, φάση να κοιμηθούμε αγκαλίτσα μαζί. Με έχανε το κορτσάκι τους και εγώ, η μανούλα η δεύτερη. Μόνο μία περίπτωση μου βγάλε το λάδι, αλλά με γονάτισε. Όταν λέμε
0: έτσι είναι, άμα το πετύχει στο τζακπότ, έχει τελειώσει.
1: Δεν καταλαβαίνει. Μέχρι που τσακωνόμουν με τη μάνα μας, που μπορώ να σου πω μετά. Γιατί τώρα να στα πω εντάχει, ερχόταν, έμπαινε μέσα στο σπίτι μας με ένα μαζί και καλά με το πρόσχημα να σα βοηθήσω, να σα καθαρίσω, να σα κάνω. Εγώ το μεταξύ, σαν φιλοξενούμενη στο σπίτι του καλού μου, έκρυβα ρε παιδί μου τα πλητά μου και τρεπόμουν. Και έλεγα, όταν εγώ το Σαββατοκύριακο είμαι free, θα πλύνω τα ρούχα μου, θα σιδερώσω. Δεν ήθελα να κατάλαβα πέσουν τα άπλυτα τώρα πάνω στον καλό μου ή στη μαμά του. Και κάποια στιγμή πήρε τα άπλυτα, που σημαίνει έψαξε, γιατί δεν ήταν σε κινητέα, έψαξε. Τα πήρε, τα έπλυνε, τα είχε για μήνες στο σπίτι της, στην ντουλάπα της. Εγώ έψαχνα τα ρούχα μου και τσακωνόμουν με τη δικιά μου τη μάνα, γιατί της έλεγα πάντα έρχεσαι και μου τα κάνεις θάλασσα και μου τα αλλάζεις και μου τα. Τσακωνόμασταν με τη μάνα μου για τα ρούχα μου.
0: Τη μανούλα την κακομοίρα, τι άκουσε και η πεθερά είχε κάνει τις ολοπλοκίες.
1: Πάει διάολο το ποδάρι του και πάμε για ένα οικογενειακό τραπέζι. Και μου λέει, αχ, Ευαγγελία μου, πήγαινε να παίζεις ένα τραπέζι μου, βλέπω αυτό το τουλάπι εκεί μέσα στην κρατοκάμαρά μου. Ανοίγω και εγώ το τουλάπι και βλέπω τα ρούχα μου μέσα. Και παθαίνω σοκ. Παιδιά, συγγνώμη, όσο καλή και να θέλω να είμαι, όσο και να θέλω να δικαιολογήσω, δεν δικαιολογούνται.
0: Όχι, αγάπη μου, αυτά δεν δικαιολογούνται. Να τα λέμε και αυτά και να χτυπάμε και λίγο το χέρι στο τραπέζι με τις πεθερές. Πρέπει να μπουν.
1: Τη μάνα μου, εσύ, για τρεις μήνες. Ιδέες. Και να ρωτάω εντωμεταξύ, γιατί την είχα ρωτήσει. Μήπως είδατε πουθενά, τα ψάχνω. Είχα ρωτήσει τρεις φορές.
0: Πω, Ευαγγελία, έληξε η σχέση. Έληξε η σχέση να κάνεις το σταυρό σου που γλίτωσες.
1: Γλίτωσα, δεν λες τίποτα.
0: Θα σε πάω κάπου αλλού τώρα για να χαλαρώσουν. Θα σε πάω σε αυτοφροντίδα, θα σε πάω σε La Vie en Rose, μαγικά προϊόντα. Live Radio Series επιστρέφει με το episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο Music 8-1-2 και η La Vie en Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Έλατε να καλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική. Αυτά από μένα σας αφήνω στην Ευαγγελία Τσιορλίδα. Χαμός θα γίνει, χαμός. We'll be right back.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
1: Μη λείψει κανείς.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
7: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο,
22: Team Colleague,
23: Παντρούσκα, τάδα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές!
21: Αυτός είναι ο σκοπός!
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
21: και άντε και φυλάκια!
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Previously, στα κουνάβια.
27: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγουμε τίποτα.
28: Ναι, πάνω.
27: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
28: Αμέ.
27: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
28: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
27: Πέος.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what. No matter what, you got.

This is Music Booth. Να είμαι κι εγώ στην παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στην αγαπημένη μου Ράνια Λευρά, το κορίτσι μου το πανέμορφο, η οποία μπαίνει μέσα στο στούντιο και φωτίζει ο τόπος. Έφυγε, πάει να συνεχίσει την εργασία της, τις δουλειές της. Να της ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Αυτό είναι το Music Booth. Ξεκινάμε μέσα τώρα, στα τρία λεπτάκια μετά τη μία. Μία μέρα, παιδιά, πολύ ζεστή. Κάνει πάρα πολύ ζεστή εκεί έξω. Ευαγγελία Τσιορλίδα θα είναι μέχρι και τις 4. 6-9-39-8-9-2-8-9-2. Σας περιμένω να κάνουμε παρέα. Έχουμε μπει τελική ευθεία για RG και Artbat. Το New World έρχεται. Περάσανε οι μέρες, είμαστε στην τελική ευθεία. Primer 2026, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχη ομάδα, πολύ αγαπημένοι. Έχουν φροντίσει να δώσουν προσκλήσεις για να είστε όλοι εκεί. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας, συνεχίζονται και όλες οι επιτυχίες που θα τις ακούσετε μόνο εδώ.

Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, βρε Νταμιάνο, βρε Λουκά μου αγαπημένε, Sugar Dance, εξαιρετικό, καινούριο. Εδώ στο Music 892 που ακούτε την καλύτερη μουσική καθημερινά και φρέσκια μουσική και τις νέες κυκλοφορίες και τις αποκλειστικότητες. Και σήμερα λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιούνιου, 30 Ιουνίου, τρίτη χρόνια πολλά στον Απόστολο, τον Τόλι, τον Αποστόλη, τον Λάκη, την Αποστολία, τον Μελίτο, τον Μελίτη και τον Γερβάσιο. Ακούνουμε εδώ, δεν στρέπω, για τη γλώσσα, ότι καλύτερο για ορθοφωνία το όνομα συγκεκριμένο. Πάμε λοιπόν στα 35, μείνει καύσωνα σήμερα Τρίτη, 4 αποφορά και βοριά, τουλάχιστον φυσάει λίγο και κάπως δεν φαίνεται, αλλά παιδιά έχει άρκετη ζέστη να λέμε τώρα. Αύριο ο ήλιος θα μπει με 37. Ετοιμαστείτε, ενυδατωθείτε, πάρτε τα νεράκια σας. Αυτή τη στιγμή έχει και λίγο κινησούλα στους δρόμους Αθήνας από ό,τι βλέπω εδώ. Να πω τμηματικά εκεί στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση εντοπίζεται αρκετό μποτιλιάρισμα. Ξέρετε εκεί στο ύψος Αττικής Οδού, άμα κινείστε, αν μπορείτε να αποφύγετε. Στην Καλυθέα το Μοσχάτο, λίγο εκεί στο Μοναστηράκι, στο Ζάπιο, βασικά Ζάπιο, Πλάκα, Μοναστηράκι. Αν μπορείτε να αποφύγετε, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Για την ώρα μισκάτε, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική. Κομμάτια σαν και αυτά να σας ξεσηκώνουν.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Έλα, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα.
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες.
0: ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
24: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
25: Green.
24: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Τελούλου.
31: Κοκκό.
32: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
33: Άρα,
32: και
33: το είπαμε.
32: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
34: Το βαφτιστήρι μου.
32: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
34: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
33: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω η Νονούλα σ' αγαπάει.
32: Ναι, ναι, η Νονούλα σ' αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Σιτ, πώς σε λένε σένα.
35: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
36: τρού. Στο Music 892.
37: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
38: Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε δυναμικά σε άλλο ένα ημίωρο. Ακριβώς

Παιδιά, μάλλον είναι τόσο δυνατό το κομμάτι, ακτινοβολεί τόσο δυνατά που έζυψαν τα φώτα στον όμιλο. Τουλάχιστον δεν έφυγε η μουσική.

I feel love, υπέροχο remix από David Morales, τον καταπληκτικό, πολύ πολύ αγαπημένο David Morales. Εγώ επιστρέφω στο παρεάκι για να σας πάω στην αγαπημένη Nova. Έρχεται το Nova More, παιδιά. Ξεκίνησε, το σκέφτηκε και το έκανε πράξη για εσάς. Δημιούργησε το Nova More. Τι είναι αυτό τώρα? Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Τέλεια. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σας και τη ζωή μας καλύτερη. Είναι η ώρα λοιπόν για Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Και αυτό μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus, έτσι 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και να σας πω και στον αγαπημένο Bad Bunny, ο οποίος σαρώνει, η περιοδία του πάει τέλεια, δεν πειτήρα άρμα φώτος. Βρέθηκε πρόσφατα. Πού βρέθηκε, για καθίστε να δω. Α, στο Λονδίνο, πολύ καλά το βλέπω. Λίγο πριν είχαν βρεθεί και οι Γκορίλας στη συγκεκριμένη έτσι, σκηνή. Είχαν το δικό τους live, πέρασαν και από εδώ και από εμάς από την Ελλάδα. Έγινε χαμός και πανικός. Τώρα λοιπόν οι Γκορίλας έκαναν έκπληξη στον Bad Bunny. Ανέβηκαν μαζί τους στη σκηνή. Είπαν δύο κομμάτια, ένα από αυτά, η κλασική επιτυχιάρα Clint Eastwood. Μία νέα εκδοχή του κλασικού λοιπόν Clint Eastwood, το rap κουπλέ στα ισπανικά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αυτό όπως καταλαβαίνετε, γιατί έγινε live στη σκηνή. Όμως λέω να πάμε να τους ακούσουμε. Δεν έχουμε ακούσει νομίζω ποτέ Gorillaz μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ καλή.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: 168.568 ευρώ.
20: Τι, ποιος?
19: Θα κοστίσει
21: και τα γραφεία.
20: Πόσο εξάμεσο, γιατί
19: 168.
21: Πώς το
20: είπα, τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνο σου, κανένα στον δρόμο και θα δει τουλάχιστον. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πεταγεί.
19: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
20: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Move like this.

Your girl could never move like this. Move like this.

Μια καλησπέρα στον αγαπημένο μας Kevin Adams που έγινε και μπαμπάς, είναι και μπαμπάς, να του ζήσει. Τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε για τη μουσική που είναι και αγαπημένος έτσι εδώ του σταθμού μας.

Με. Μάλλον εμείς, λέει, όπως γράφουν εδώ, είμαστε πολύ πεζοί. Δεν ξέρω, εσάς που θα σας άρεσε να πάτε πρώτο ραντεβού. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν το πρώτο ωραίο ιδανικό ραντεβού για εσάς. Να σας πάω σε ένα άλλο ραντεβού όμως που έχετε και θα σας αρέσει σίγουρα. Θάλασσα, καλοκαίρι, βόλτα, νησί, Έγινα, σαλπάρουμε με κουνάβια, τι καλύτερο. Παρασκευή 10 Ιουλίου, σαλπάρουμε για Έγινα με τα κουνάβια από τις 7 το πρωί ως τις 10 το πρωί. Φάνης, Μαρία, Δημήτρης παίρνουν αντιλιακά, όπως καταλαβαίνετε, τα κουβαδάκια τους και τα μαγιό τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το Νοκίαλο. Και μπορείτε να πάτε κι εσείς εκεί, βεβαίως. Ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Να προσέχετε μόνο μας σας πετάξει στη θάλασσα ο Φάνης. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλτε τώρα μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-892-892. Γράψτε τη λέξη Έγινα και ονοματεπώνυμο. Μπαίνετε στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια της κρατήσεις μπαίνετε στο tickets του Έγινα.gr. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα γίνει εκπομπάρα εκεί, να ξέρετε. Αυτός είναι ο Martin Lou. Κλασικά φωνάρα Naomi Sharon, Miss That. Martin Lou, παιδιά, ένας παραγωγός και ένας DJ πηγαίνει πολύ πολύ ανωδικά, πάρα πολύ ανωδικά και όλα το live είναι sold out.

Jamaican Bambam, αυτό ήταν Hugh Gale, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, καλοκαιρινό. Πάω στην Αντζελίνα Τζολί, η οποία παραδέχτηκε ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια, παιδιά, πολλά χρόνια από εκεί, έτσι. Δεν αποτελεί, λέει, προτεραιότητα για τη ζωή μου, εντάξει, αυτή ξέρει καλύτερα, αλλά και το φλερτ είναι ωραίο να υπάρχει και η προσωπική ζωή και ο προσωπικός χρόνος και κάποιος άνθρωπος να είναι στο πλευρό μας. Εντάξει, κρίμα, 10 χρόνια είναι πάρα πολλά, αυτή βέβαια ξέρει καλύτερα. Πάμε τώρα, γιατί πλησιάζει η ώρα και η στιγμή, όπως σας είπα, και επειδή έχω μπροστά μου τη συνεργασία Armin Van Buuren και RG με Marlo Rex, το Like a Child που θα ακούσατε εδώ πρώτη, να μείνω στον RG που έρχεται με Artbat Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παιδιά, τι έφτασε η ώρα. Επιτέλους, το New World έρχεται αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας για μια βραδιά που έτσι φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα, και φυσικά ο Music 892 θα είναι εκεί. Και ευχαριστούμε το Primer 2026 γι' αυτό. Θέατρο Πέτρας, υπενθυμίζω, και στείλτε γρήγορα τα μηνύματά σας στο 6939-892-892. Γράφτε τη λέξη RG και Artbat και ονοματεπώνυμο, γιατί πιστεύω ότι θα ζήσουμε κάτι μαγικό εκεί μέσα.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Music 892.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Καλώς τους.
18: Ρε Γιάννη,
1: γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
2: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
17: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
1: Το λες και συμπερίληψη.
17: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
18: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
18: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
18: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
19: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
19: Φτάσαμε!
18: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
20: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
25: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
27: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
28: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα,
29: κάνουμε
28: με βλεφαρίδες.
29: Κάνουμε skin care, παιδάκι μου.
28: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω, συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξυρίσου, κουρέψου.
29: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ. Αυτό που είναι πιο κοντο πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
28: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλά. Άμα το άρεσε τόσο πολύ.
29: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
28: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
31: Στο Music 892.
32: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

type. Τι υπέροχη BTS στο Swim, εξαιρετικό, πολύ πολύ αγαπημένο. Και αν μιλάμε για swim, για καλοκαίρι, έξω έχουμε μίνι καύσωνα, 35. Βλέπω εδώ και την Dua Lipa και Callum Turner που συνεχίζουν τις υπέροχες διακοπές τους στο μήνα του μέλητος στην Ιταλία. Νέες φωτογραφίες, μες τον έρωτα και τα φιλιά και την αγάπη, έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε ζευγάρι που είναι ερωτευμένο και φρέσκο παντρεμένο. Και μακάρι να μείνουν έτσι σε όλη τους την πορεία, σε όλη τους τη διαδρομή. Φτου, φτου, φτου. Να σας πάω τώρα να σας δροσίσω διαφορετικά. Έτσι, πέρα από τις φωτογραφίες που βλέπουμε με την Dua. Μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails, έχει ετοιμάσει για εσάς το ιδανικό καταπληκτικό καλοκαίρι. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, Green Mocktails σε 6 υπέροχες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rothy Ginger Lime, ό,τι θέλετε μπορείτε να επιλέξετε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και αφού την ανέφερα, να μην την ακούσουμε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix από Adam Port. Τα έλεγε, τα είχε πει κιόλας. Catch me or I go Houdini.

Κράτος και ο Justin Bieber με τα beats τα δυνατά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Justin Bieber στο Beauty and the Beat, κανονικά, πολύ ανεβαστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη Nova, πριν σας πάω στους γιους της Britney Spears. Η Nova λοιπόν το σκέφτηκε καλά, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More αποκλειστικά για εσάς, για να σας κάνει λίγο τη ζωή πιο εύκολη, ρε παιδάκι μου. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που έτσι συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova στο Nova.gr. Να σας πω ότι όλο αυτό το Nova More τι σημαίνει. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο Nova.gr. Περήφανη μαμά θα είναι σίγουρα η Britney Spears, γιατί τα γόρια της υγεία της ανέβηκαν στην πασαρέλα του Παρισιού, έκαναν τον ντεμπούτο τους στο Fashion Week. Δύο νεαροί, 20 και 19 ετών αντίστοιχα, συμμετείχαν στο ανδρικό show σε πολύ γνωστό οίκο για συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2027. Κέρδισαν και έκλεψαν τις εντυπώσεις με διαφορετικές στιλιστικές προσεγγίσεις. Κουκλιά κανονικά, καλά να είναι τα παιδάκια. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Αυτό είναι το Rhythm of the Night. Έρχεται και Loco Loco, αλλά και το παλιό Galvanize.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
10: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
18: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το το Novi Social.
19: Τώρα!
18: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
21: Ευκολία σου λέω.
22: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
21: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Στο Instagram.
3: Ναι.
2: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
3: Μόνος.
2: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ
3: τη. Δεν
2: σε ακούει. Ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Άμα ψάχνεις τραγούδι για συνέστημα και ατμόσφαιρα για αυτό το καλοκαίρι, νομίζω το Take Me There είναι το καταλληλότερο κομμάτι. Εμείς εδώ στο σταθμό το έχουμε ερωτευτεί. Θα μπορούσαμε να το ρυθμίζουμε 2 και 3 φορές να παίζει μέσα σε ένα τρίωρο. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν μας επιτρέπεται ιδιαίτερα. Πάμε τώρα στις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου που έχετε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3, Ευθύμης και Αστερόπη εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και στις 4 τη σκυτάλη παίρνει η αγαπημένη Ξενιαγκάλη μέχρι και τη δύση του ηλίου. Ανεβαίνει στα decks, δίνει το ρυθμό σε ένα έτσι πολύ αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex. Και να σας δροσίσουμε και λίγο, γιατί στην παρέα έχουμε και τα Green Mocktails. Έχουμε την Green, μάρκα αναψυκτικών που έχει φτιάξει 6 υπέροχους κωδικούς, 6 μοκτέιλιες γεύσεις, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, για να τις έχετε συντροφιά για το καλοκαιράκι σας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και φύγαμε να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό τώρα. Αυτή είναι η Lady Gaga σε ένα πολύ ωραίο remix του Poker Face.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Α4 τα περιπολικού εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
13: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
12: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
14: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
15: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
21: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Πού πας ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Γιατί άμα είναι να το κουνήσεις μωρό μου, κούνησε το μέχρι το ταβάνι. Ας το μέχρι το τέρμα.
25: Σήμερα ο άνθρωπος.
24: Κάνε λίγο χαμό αστερόπι. Αφού μας το κουνάς, κούνησε το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
25: Είναι η μέθοδος κύμα αυτή.
24: Κύμα.
25: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
24: Το πάρε λίγο, μη παίρνεις. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο μέχρι 5 λεπτά.
25: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
24: Δεκάλεπτο.
25: Ναι.
24: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
25: Όχι, ρε.
24: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλους. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

Αυτό ήταν το Upside Down. Εμείς μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έτσι με πολύ ρυθμό, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Στα 31 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο. Για λίγη ώρα ακόμα στην παρέα. Πάω στο κεφάλαιο ψυχολογία. Όταν τέλος πάντων, λένε οι ψυχολόγοι, καμιά φορά με την αποτυχία του άλλου, πιάνουμε τους εαυτούς μας να αισθανόμαστε όμορφα. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι απαραίτητα δεν σημαίνει ότι είναι κακοί, και το εξηγεί λοιπόν, αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια αυτού του συναισθήματος, ειδικώς παραπέμπει πρωτίστως στην κοινωνική σύγκριση. Δηλαδή, έχουμε την τάση να αξιολογούμε τις ικανότητες και τα επιτεύγματα και την υπόστασή μας σε σχέση με τους γύρω μας, ανάλογα με αυτό. Με το πόσο ψηλά πάει ο άλλος, πόσο πετυχημένος είναι ο άλλος. Πολλές φορές συρρυκνωνόμαστε και αισθανόμαστε κι εμείς λίγοι. Όταν κάποιος που θεωρούμε λοιπόν ως άτομο πολύ επιτυχημένο από εμάς βιώνει μια αποτυχία, η απόσταση που νιώθαμε από αυτό το άτομο μπορεί προσωρινά να μειωθεί, δημιουργώντας μια αίσθηση ανακούφισης ή συναισθηματικής ισορροπίας. Στην ουσία δεν χαιρόμαστε με την αποτυχία του άλλου και δεν είμαστε κακοί, απλά ανακουφιζόμαστε, όπως λέει ψυχολόγος, και νιώθουμε λίγο λιγότερο ανεπαρκείς, ότι είναι η ευχαρίστηση αυτή που προέρχεται από την αλλαγή των προσωπικών, αν θέλετε, κριτηρίων σύγκρισης. Δεν τα λέει άσχημα πάντως. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος γενικότερα τρέφει άσχημα συναισθήματα και σκέφτεται με κακία το διπλανό του. Έχει πηγάσει, νομίζω, είναι οι δικές μας ανασφάλειες κανονικά που μας οθούν πολλές φορές να σκεφτούμε έτσι. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό επίσης που ξέρω είναι ότι έρχεται το 10ο επεισόδιο στη Νέα Σμυρνή, live radio series Love and Rose. Τα κουνάβια σας περιμένουν 6 με 9 το βράδυ την 5η 2 Ιουλίου με τον Μπουμπί ο Ιούλιος. Εκεί λοκάρουν στην Ομήρου 67. Ανεβάζουν χειρόφρενο, τραβάνε χειρόφρενο και σας περιμένουν για να γνωρίσετε τα προϊόντα φυσικά. Πολλά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις και φυσικά η καλύτερη μουσική.

Αυτά είναι καινούργια Peggy Goo στο Woman ή Woman, γιατί μου το έχουν εδώ, έτσι διαβάζεται, αλλά όπως καταλάβατε Woman λέγεται. Άιρα Στάρ στα φωνητικά, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και πολύ καλοκαιρινό θα λέγαμε, καινούργιο φρέσκο. Όπως καινούργιο είναι και το Nova More, το Nova More που φτιάχτηκε από την Nova αποκλειστικά για εσάς. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σας καλύτερη, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Τώρα και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στο Εφάκι μου και σε αυτά τα ωραία που μου γράφεις. Ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, Εφάκο όμορφο. Και την Ειρήνη και τον Γιώργο και τον Σωτήρη. Παιδιά, καλό μεσημέρι σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Τελειώνω κι εγώ σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα ένα ονάκι. Πάω στη θέληση, όπως την βλέπει ο Χάρης Πολίτης μέσα από τον καθρέφτη του. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως, παιδιά, έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Και νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του και θα πάω στο επόμενο κομμάτι. Put a record on.

Ένα υπέροχο τραγούδι, υπέροχο για το κλείσιμο. Midnight, The Hanging Tree. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, ποτέ την πρώτη σκηνή που το τραγούδισε η Jennifer Lawrence στο The Hunger Games. Ναι, εκεί ήταν. Τι ωραία που το είχε πει, καταπληκτικό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πρέπει να φύγω γρήγορα, γρήγορα, γιατί ακολουθεί Μαγιστάτς. Μην το χάσετε. Και φύγαμε για Green Mocktails. Να τα αναζητήσετε. Green, αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών, έχει για εσάς Green Mocktails χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, 0 σε όλα, 0% παντού, αλλά γεύσεις επικές μοναδικές. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rothy ginger lime. Εμένα αυτή είναι η αγαπημένη, θέλω να σου πω. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και σας φεύγω, σας αποχαιρετώ, θέλω να πει κοπέλα, αλλά δεν κρατιέται, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να παίρνετε καταπληκτικά μαγικά, να ενυδατώνεστε, να πίνετε νερά γιατί έχουμε μείνει καύσωνα και να πετάτε τα κινητά μακριά σας όταν οδηγείτε. Αυτό είχα να πω για σήμερα. Καλό μεσημέρι, guys!

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
8: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: This is Maggie's Touch.

Tibet.

0: This is Maggie's Touch.
1: Sets on the beat από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
2: Oh my God.
1: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Στην GreekoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreekoStrom. Wake up new.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
11: Κόκκιπε. Κομπάνιο!
9: Team colleague!
12: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση.
2: Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat.
19: Φύγαμε.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
23: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
22: Τώρα.
23: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
0: This is Maggie's Touch.

καλησπέρα μαγκούλα μας γλυκιά. Θεάρα τριπλέτα, επταπλέτα, εννιαπλέτα, δώσε και σώσε. Καλησπέρα Νανά, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Βαγγέλη. Είσαι καλά φωτιά μου, λέω Βαγγέλη μου, πολύ καλά. Τρέχω να σας προλάβω, τρέχω να το προλάβω. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα μέχρι να τελειώσει, παιδιά, να αρχίσει και να τελειώσει ο Ιούλιος, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουλίου, που ουσιαστικά ξεκινάμε 1η Αυγούστου τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σταματάνε τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Εννοείται πως εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε Music 892 και μουσικάρες, μόνο που θα σας λείπουμε εμείς. Να ξέρετε ότι θα μας λείπετε κι εσείς. Λοιπόν, αποφάσισα, πήρα τη μεγάλη απόφαση. Έκανα και τη μεγάλη επίκληση και την ουσιαστικά, αν θέλετε, στέλνω στο σύμπαν μέσα από αυτό το κομμάτι να είμαι στην ώρα μου από εδώ και στο εξής μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος. Δεν ξέρω τι θα κάνω και πώς θα τα καταφέρω με την τρελή κίνηση εκεί έξω. Νομίζω πως θα ξεκινάω 2 ώρες πριν, αλλά υπόσχομαι πως θα είμαι στην ώρα μου, ούτως ώστε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε και να πραγματοποιούμε κανονικότατα το 2ωρο της μουσικοψυχοθεραπείας μας. Μαγκουλό μου, πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Φώτη μου, φιλιά πάρα πολλά. Πού είσαι βρε αγαπημένη, μια αφιέρωση λόγω ημέρες για να ζηλέψουν οι συνάδελφοί μου στη δουλειά. Απόστολέ μου, τι έχει ημέρα, δεν ξέρω, και για μας γιορτή. Τι είναι σήμερα, παιδιά, η τέλεια στον κόσμο της έτσι. Ψάχνω τώρα το εορτολόγιο. Είμαι τραγική με τις γιορτές. Είναι τα κομμάτια της επίκλησης, έχεις δίκιο Αφροδίτη μου. Είναι τα κομμάτια ουσιαστικά που μας εμπνέουν να πραγματοποιήσουμε αυτή την πανίσχυρη παγκόσμια προσευχή. Χρησιμοποιούμε τη μουσική για την αφύπνιση, την όθηση με το θείο και την έλξη φωτιάς, αγάπης, δύναμης

Απόστολε, διαβάζω ένα παλιό σου μήνυμα που μου γράφεις πόσο δίκιο είχες. Καλησπέρα, αγαπημένη μου. Να θυμίσω ότι πριν τους Μετάλλικα, ακόμα τότε λέγαμε παιδιά ότι έρχονται οι Μετάλλικα. Πώς πέρασε τόσο γρήγορα, Θεέ μου. Πώς ήρθαν, πότε ήρθαν όλες αυτές οι συναυλίες, πότε γίνανε όλα αυτά. Και πώς έρχονται ακόμα, βέβαια. Έχουμε και Άρτζι τώρα και. Art Bat, έφτασε και αυτό. Θυμόσαστε που το διαφημίζαμε. Το είχαμε. Πότε πέρασαν τόσο γρήγορα αυτοί οι μήνες.

Έλεγε λοιπόν ο αγαπημένος μου Απόστολος που σήμερα έχει τη γιορτή του, και σε όλους τους Απόστολους που γιορτάζουν εύχομαι μόνο χαρές, παιδιά, όλα τα ωραιότερα, τα καλύτερα στην αγκαλιά σας, στο μυαλό σας, στην ψυχή σας, στην καρδιά σας. Πάντα με πολύ ωραίες μουσικές από το Maggie Stats. Με πολύ πολύ αγάπη, αλήθεια, και θετική ενέργεια και χαμόγελα. Έλεγε λοιπόν ο Απόστολος, αν επιτέλους να το πω, να θυμίσω, λέει, ότι πριν τους Metallica παίζουν οι εκπληκτικοί Gorilla. Και πόσο δίκιο είχε, γιατί πραγματικά ήταν ένα απίστευτο, απίστευτη συναυλία, απίστευτη ερμηνεία, απίστευτο performance. Μπράβο, μπράβο. Καθόλου με λιτέι μου έγραφε τότε. Το αντίθετο για όσους τους είδαν πέρσι. Σκίσαν οι Γκόριλα. Και η Μετάλλικα βέβαια. Ωραίες συναυλίες φέτος. Να σας θυμίσω ότι τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892 τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη και το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και Στρόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου, η αγαπημένη Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό, έτσι, καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Τι καλύτερο, έτσι, και τι δεν θα έχετε. Music 89.2 και Durex. Sets on the beach. This is all you need. Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Να θυμόσαστε τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου. Είναι η ισχύ σε εντυενώσει με Ευθύμη Κάλφα, Στερόπη Χαϊνά και Ξένια Γκάλη. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να θέλει κανείς. Όλα αυτά βέβαια με την υπογραφή του Music. Θυμίσω ξανά τις ημερομηνίες, Κυριακή 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου. Εκπέμπουμε λοιπόν live από το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο έρχεται αμέσως τώρα στο Music 892 και στο Maggie Stats.

Αλέξη, πες μου, είσαι πολύ σάικο. Να στείλω τα φιλιά και την αγάπη μου στον Αλέξη μας, που υπογράφει αυτή την υπερκομματάρα που παίζει αποκλειστικά εδώ στο Μαγκιστάτς. Και χαίρεται τόσο πολύ το γόρι μου κάθε φορά που παίζω το κομμάτι του. Είσαι τόσο σάικο όσο ακούγεται σε αυτό το κομμάτι. Ολοκαίρι, παιδιά, κομμάτι ενός, θα έλεγα, νέου παραγωγού. Είναι η πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Πώς σας φαίνεται, σας αρέσει το κομμάτι αυτό που παίζουμε τώρα? Πείτε μου τη γνώμη σας. Psycho by DJ Psycho. Psycho.

χρειάζονται συστάσεις για αυτό το κομμάτι πλέον, δεν νομίζω. Συνεχίζει να σαρώνει στο Maggie Stats. Το κάναμε και post στο Instagram του Music, αλλά και στο δικό μου. Είναι το μοναδικό Scatman. Τι μας θυμίζει αυτή η υπερκομματάρα. Καλό απόγευμα, αγαπημένη Maggie. Πολύ καλό. Καλή αρχή στον Άλεξ. Φιλιά πάρα πολλά, Γιάννης και μικρή Ευαγγελία. Έχω πολύ καλά σχόλια, Αλέξη μου. Συγχαρητήρια. Μου γράφει ο Αλέξης: Πόπο, Μάγκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου αν σου στείλουν ότι τους άρεσε ή γενικότερα τι είπαν. Σε χίλια ευχαριστώ. Χαιρόμαστε να στηρίζουμε και να βοηθάμε τους νέους καλλιτέχνες και γενικότερα τους καλλιτέχνες, τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τη μουσική και είμαστε πάντα εδώ δίπλα σας, το ξέρετε αυτό. Μάγκη, υπερκομματάρες, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Στεφανία, ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα Παναγιώτη μου, πώς είσαι? Υπερκομματάρες. Μέχρι τις 6 δυναμώσει.

0: Όπου κάθε φορά που το ακούω, παιδιά, δένομαι και πιο πολύ με αυτή την υπερκομματάρα και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα και εσείς κάνετε ακριβώς το ίδιο. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Maggie Stats. Μην το κουνήσει κανείς.
1: Music 892.
2: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το
7: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Παναγιώτη, σου αφιερώνω αυτό που παίζει εσύ ειδικά. Το κατανοείς απόλυτα αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα Μάκη, μας έχεις εμπνεύσει με τις μουσικές σου και γενικά με την εκπομπή σου. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ Τάσο μου. Πάρα πολλά φιλιά. Βασιλική, τα φιλιά και την αγάπη μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, κοριτσάρα μου.

Καλά, ελάχιστο όμως έχει απομείνει μέχρι την μέχρι την Πανσέλινο, ε. Ο Πανσέλινος του Ιουνίου, ουσιαστικά η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού, έφτασε και ονομάζεται Φεγγάρι της Φράουλας.

Η πρώτη λοιπόν παντσέλινο του φωτεινού καλοκαιριού φτάνει στην κορύφωσή της στον ελληνικό ουρανό σήμερα Τρίτη, εκεί στις 2:56 το βράδυ. Να σημειωθεί ότι το φεγγάρι της φράουλας του Ιουνίου θα είναι και

Το τελευταίο φεγγάρι μικρού μεγέθους για φέτος. Αυτός ο όρος προκύπτει από το γεγονός ότι θα είναι εμφανιζόμενο περίπου 7% μικρότερο από τον μεσόωρο. Θέλω να σας πω όμως ότι η Πανσέληνος θα είναι ορατή με γυπνό μάτι, εννοείται, καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, παρά το μικρότερο μέγεθός της. Και ορισμένα έτσι tips για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την πρώτη Πανσέληνο του καλοκαιριού σήμερα είναι τα εξής. Σας συμβουλεύω λοιπόν να βγείτε έξω μετά το ηλιοβασίλεμα για καλύτερη θέα, καθώς ο μέγιστος φωτισμός εμφανίζεται πριν από το πλήρες σκοτάδι. Οπότε αν είσαστε έξω ή αν όχι, ρίξτε μια ματιά στο μπαλκόνι σας, βγείτε έξω και αυτά. Αλλά διαφορετικά, αν είσαστε ήδη στον δρόμο, εκεί στο ηλιοβασίλεμα, στην ώρα του ηλιοβασίλεματος, ρίξτε μια ματιά στον ουρανό, γιατί θα αρχίσει να προβάλλει το φεγγάρι πανσέληνο σήμερα. Κοιτάξτε προς τον νοτιοανατολικό ουρανό για την ανατολή του φεγγαριού και στη συνέχεια ακολουθήστε την στο νότιο ορίζοντα. Καλό θα είναι να έχετε έτσι ανεμπόδιστη ορατότητα, να υπάρχει ανεμπόδιστη ορατότητα, ειδικά σε περιοχές με δέντρα, ξέρετε, κτίρια, υπερυψωμένο έδαφος. Η επόμενη Πανσέληνος, παιδιά, Τετάρτη 29 Ιουλίου έχουμε όμως μέχρι τότε. Και τότε θα είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Μην ξεχάσετε σήμερα το βράδυ να βάλετε και τα φεγγαρό νερά σας, έτσι. Πανσεληνό νερά, μου γράφει η Στεφανία. Έχουμε πει ότι σε κάθε Πανσέληνο βάζουμε νερό έξω, στο μπαλκόνι μας. Να το χαϊδεύει το φως του φεγγαριού όλη τη νύχτα και το πρωί το πίνουμε. Παιδιά, ό,τι νερό θέλετε, πόσιμο να είναι, έτσι. Και μπουκαλάκι μπορείς να βάλεις. Καλό να είναι, να είναι και κλειστό, εννοείται. Μπάνε σκουπιδάκια. Να βάλεις νερό σε κάποιο μέρος που θα μπορείς να το πιείς την επόμενη μέρα ή ακόμα και μπουκαλάκια, μην τα ξεχάσετε. Είναι πολύ σημαντικά.

Μάγκη, καλησπέρα. Ακουστικά στο τέρμα, στο γραφείο μέχρι τις 6 που σχολάω. Θα σου πω με τις υπερκομματάρες. Αν μου χαρίσει και πρόσκληση για το show του RG, τότε δεν θα σε λένε άδικα θεάρα. Τι όμορφο μήνυμα, φούλο μου αγαπημένη. Δυστυχώς οι προσκλήσεις δίνονται αυτοματοποιημένα με μηνύματα. Υπάρχει ειδικός μηχανισμός. Μακάρι να μπορούσα να δώσω σε όλους σας, αλήθεια παιδιά. Η χαρά θα ήταν δική μου, όχι απλά δική σας. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από το να μπορείς να κάνεις τον άλλο χαρούμενο. Υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Και αυτό τώρα θυμήθηκα που μου είπε μια φίλη ακροάτρια που ήρθε χτες, που ήρθαν δύο φίλες μαζί, κορίτσια, να με ακούτε, πάρα πολλά φιλιά. Ήταν μεγάλη χαρά και η δική μου, που είχαν κερδίσει πρόσκληση για το show της Κάθι Χέιντελς και για το πάρτι μετά στο Μπόλιβαρ που έγινε και έπαιξα μουσικές. Και ήρθαν τα κορίτσια και μου λένε: Μάγκη, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που δίνεις χαρά. Δίνεις χαρά και πραγματικά τόση ζωντάνια στη ζωή μας. Και εσείς το ίδιο, παιδιά. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Είστε το παράκι μου κάθε μέρα. Είσαστε οι συνοδοιπόροι στην μουσικοψυχοθεραπεία μας. Και στην τρέλα με κορδέλα. Λοιπόν, έρχεται αμέσως τώρα άλλος ένας έτσι χαμός, κακός χαμούλης με αυτό το κομμάτι.

Η αγαπημένη μου Μαρινέτα με ρωτάει, Μαρινέτα, τι ωραίο όνομα αυτό, Μαρινετάκι αγαπημένο. Με ρωτάει και τι θα γίνει αν πιούμε το νερό. Κοίτα, δεν υπάρχουν επιστημονικές, παιδιά, αποδείξεις για σωματικές επιδράσεις, αλλά στο δικό μου το μυαλό, στη μεταφυσική παράδοση, αλλά και γενικότερα σε πάρα πολλούς φίλους ακροατές που το έχουν δοκιμάσει, πιστεύουμε λοιπόν όλοι εμείς ότι όταν το πίνεις αυξάνεις την ενέργειά σου. Πάντως εγώ νιώθω, παιδιά, ότι το φορτισμένο νερό τονώνει τον οργανισμό μου, κάπως έτσι. Μπορεί να είναι και λίγο placebo effect, α, όλα και όλα μπορεί σίγουρα να είναι και λίγο από αυτό, αλλά νομίζω πως μου λειτουργεί πολύ καλά πάντως. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ενισχύει τη διαίσθησή μου. Σίγουρα μου φέρνει συναισθηματική ισορροπία και καθαρότητα σκέψης. Τονίζω το νερό να είναι πόσιμο, ναι. Το νερό που θα βάλετε κάτω από το φεγγάρι. Δοκιμάστε το και θα μου πείτε και εσείς πώς νιώθετε.

σίγουρα ανησυχείτε η αίσθησή σας. Συμφωνώ, Στεφανία. Μαγκιά, απίστευτο πριόνι, στείλε τη λίγο γιατί θα τρελαθούμε που δεν τα βρίσκει το Σαζάμ. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε. Αυτά τα δύο λοιπόν θα τα κάνω διπλέτα και θα σας τα στείλω. Τα δύο συμβατικά που παίξαμε.

και μαρινέτα μου λύση που θα το κάνω ωραία και τα πίνεις και το νερό. Λοιπόν, οπότε αύριο στην ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε πώς νιώθεις. Το βάζεις σήμερα, το πίνεις αύριο το πρωί. Στον Θεό που Παρασκευή μου γράφει σε 7 το πρωί, έρχεται στην Αθήνα για 3 μέρες. Τι ωραία, αφήνουμε Σανγκάι πίσω και ερχόμαστε Αθήνα, να πάνε όλα υπέροχα, εύχομαι.

Παιδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Πόσες φορές έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Συνήθως λέει, αυτό κάνουμε. Αυτή τη φορά, αυτό που θα κάνεις αν τελείς διαφορετικό, θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό λόγο να σταματήσεις. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι τα κουνάβια θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Μέσα από τη βιτρίνα, πολύ καλά άκουσες. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, με hair και body mists και λαμπερό body, πάρα πολύ λαμπερό body oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπεις λοιπόν, θα μας ακούς, θα τσατάρεις μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο 4 Ιουλίου, σημείωσε την ημερομηνία από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Έλατε να ζήσουμε μαζί το πρώτο radio show μέσα σε βιτρίνα, μόνο από το Music 892. Σας περιμένουμε.

Σκέψου το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάποτε έτσι είναι εκείνη η καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις αυτόν απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε περισσότερα.

0: Λέω να πάω για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music σε πολύ λίγο. Μην το κουνήσει κανείς.
1: Ο Music 892
2: παρουσιάζει
1: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
2: New World
1: με Άρτζ και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζ και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Α4, τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr. Να δω.

0: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Τι ώρα δουλειά έχει κάνει ο Άρτζη σε αυτήν την κομματάρα. Αστρίξ και Άρτζη μαζί. Το New World έρχεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. Είμαι σίγουρη πως θα είναι μια νύχτα που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Και φυσικά ο Music 892 και το Magistats θα είναι εκεί, εννοείται. Στη σκηνή θα βρεθούν οι αγαπημένοι Ουκρανοί Artbat και ο Ροβίτης Άρτζη. Από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας μελωδικής τέκνοσκηνής. Ετοιμαστείτε για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο θέατρο, Πέτρας. Με ειδικά σχεδιασμένα visuals και special lighting show. Παρασκευή λοιπόν 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. Αν θες να ζεις και εσύ αυτή τη μοναδική εμπειρία παρέα με Music 892, με Maggie Stats, με Artbat, με Archie, στείλε τώρα μήνυμα στο 693-9-892-892, γράψε Music. Όχι, μην γράψεις Music, γράψε Archie x Artbat. Σας μπέρδεψα. 693-9-892-892, γράψε Archie x Artbat. Και στείλει μήνυμα στο 693-9-892-892 για να δούμε αν θα είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για RG Artbat μαζί.

Έχουμε και άλλο παρτάκι στο Lavin Rose. Lavin Rose Live Radio Shows, Live Radio Series επιστρέφουν με το episode 10. Πότε φτάσαμε καλώς στο νούμερο 10. Μπράβο ρε παιδιά. Στη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά, παρέα με το Music 892. Τα κουνάβια ενώνουν τις δυνάμεις τους με Lavin Rose. Την 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουναβάκια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Πουπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavin Rose στη Νέα Σμύρνη. Ο Μύρου 67. Αυτή είναι η διεύθυνση στη Νέα Σμύρνη. Αν και νομίζω πως το γνωρίζετε όλοι που βρίσκεται η Lavin Rose στη Νέα Σμύρνη. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε, σημειώστε την ημερομηνία. Πέμπτη, 2 Ιουλίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, μέχρι τις 9 το βράδυ, στη Νέα Σμύρνη. Lavin Rose, episode 10. Lavin Rose Radio Series. Νέα Σμύρνη, Ομήρου 50.

Διαβάζω, παιδιά, ότι με 977 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 10 εβδομάδες η ζωή του Michael Jackson σπάει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ. Και δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Πρόκειται για μια ταινία φαινόμενο. Μάλλον καλύτερα δεν είναι η ταινία που είναι το φαινόμενο, αλλά η προσωπικότητα. Ο Michael Jackson είναι το φαινόμενο. Το 10ο Σαββατοκύριακο προβολής του στο παγκόσμιο box office, το film Michael συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον την βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Αυτά για τον αγαπημένο μας Michael Jackson. Ξέρω ότι έχω πάρα πολλούς φανατικούς φίλους οπαδούς όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώσει εδώ στο Maggie Stats. Οπότε χαιρόμαστε πολύ για αυτό που ακούμε. Λοιπόν, από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music 89 είμαστε μαζί. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ο Ευθύμης Κάλφας είναι ήδη στο στούντιο. Είναι η αγαπημένη μας Δελούλου μέχρι τις 9. Άλλο Ευθύμη. Μαστερόπι Χαϊνά μέχρι τις 9. Το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Και ξέρετε, εκεί την ώρα που θα πέφτει ο ήλιος, στην ώρα της εκπομπής των παιδιών, εκεί θα ξεπροβάλλει και το φραουλένιο πανσελινάκι μας σήμερα. Ο πανσέλινος της φράουλας. Θα είναι τέλεια. Θα περάσει υπέροχα. Καλή συνέχεια. Εμείς αύριο εδώ θα τα πούμε. Μην ξεχάσετε να βάλετε πανσελινό νερό το βράδυ, ναι. Και να μου πείτε αύριο στην ώρα της εκπομπής πώς νιώσατε όταν το ήπιατε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μαγειρέψτε το λίγο στο μυαλό σας όλο αυτό έτσι. Μην το κάνετε ψεύτικα έτσι για να το κάνετε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μην το κάνετε δηλαδή επειδή α, το πεμάγκι κάτω το κάνουμε χαζομάρες. Να το κάνετε και να το νιώσετε βαθιά μέσα στο μυαλό και στην ψυχή. Όπως νιώθουμε τις μουσικές του Maggie Stats. Πολλά φιλιά. Love you guys. Δεν το ξεχνάω, Θύμη.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Ο Music 892 και η Nix Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την Nix Professional Makeup. Έλα και ανακαλύψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος, Hair and Body Mists, σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την Nix Professional Makeup. Be there. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Κυρίες και κύριοι,
16: όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλί.
17: Στο Music 892
16: δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
0: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
16: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλ' το μία να παίξει τριάκι.
4: Με το ρεφτήμι καλφά και την αστερό πιχαϊνά.
16: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.

0: Δώσε λίγο ακόμα.
1: Έλα, παιδιά, και είναι η τελευταία μέρα αυτού του μήνα να φύγει. Ξουτ! Ουρτ!
0: Τι σου έκανε τόσο!
1: Πίσω! Έλα, Ιούλιε, πάτησέ μας.

0: Βάρα το αστεροπάρα, χτύπησε το αλίπητα, μην το λυπάσαι. Κάτσε πάνω του.
1: Σήμερα θα το μαστεί εγώ.
0: Πάρε φόρα και κάτσε πάνω του, λέω.
1: Στον Ιούλιο.
0: Βρε όπου θες, δεν είναι.
1: Ωραίος τύπος.
0: Και να κάτσεις είναι το θέμα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζουτζου Μπρουτζου. Τι κάνετε, guys, καλωσορίσατε. Ελάτε να παυτώσουμε τα αυτά και σήμερα που είναι η τελευταία ημέρα αυτού εδώ του μήνα, του Ιούνι. Είναι Τρίτη, είναι 30. Το ρολόι δείχνει 9 λεπτά και μετά από τις 6. Και έχω την αστερόπη Χαϊνά δίπλα μου. Που ποιον άλλον να είχα, παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα, ποιον άλλον να είχα. Να, κανέναν άλλον. Ήθελα εγώ κανέναν άλλον, νομίζω.
1: Μισό να σκεφτώ, έχω στο μυαλό μου. 1, 2, 3, 4, 18 άτομα περίπου.
0: 18 άτομα, αλλά τους ξεπάστρεψες όλους και έμεινες εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι καλύτερη. Τέλος.
1: Πολύ ότι ξεκινάμε είσαι... σήμερα και πανικοβάρομαι.
0: Να μην μου το φρενάρεις τώρα, γιατί άμα
1: όχι,
0: μου το
1: φρενάρεις. Όχι, πες.
0: Άμα εσύ τώρα μου πεις πολύ καλός είσαι, εγώ παθαίνω μια μεταναρρόφηση και μου βγαίνει
1: και
0: μετά
1: βγαίνει πάλι
0: η ξυνήλα.
1: Ναι. Όχι.
0: Πρέπει
1: όχι,
0: να
1: όχι.
0: Παίξεις με αυτό.
1: Θέλω λίγο ακόμα.
0: Μην μου θυμίσεις ότι έγινα καλός, καταλάβεις.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι.
0: Αυτό
1: είναι το καλό.
0: Δεν παθαίνω.
1: Στο κακό είσαι ακόμα, στο χάλι, στο μαύρο.
0: Τι γίνεται, αστερόπη Χαϊνά σήμερα Τρίτη Λυκείου στα Zeros, γιατί ήρθε με μπαντάνα στο κεφάλι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπαντάνα, τη βρήκα μπροστά μου.
0: Άσπρη ρίζα, πες την αλήθεια. Έλα, δυο μας είμαστε. Άσπρη ρίζα. Άσπρη ρίζα, το κατάλαβα. Πάνε βάψτα ρε.
1: Έχω μια τούφα εδώ μπροστά μου.
0: Την είδα σε ένα βίντεο σου, σε ένα story.
1: Την είδα σε story.
0: Την είδα χθες, ναι. Τώρα άρα... τι να πω, ψέματα φίλοι μας, την είδα.
1: Άρα φαίνεται τόσο πολύ πια.
0: Εγώ την είδα, ναι. Αλλά δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Όλες λευκά τα αφήνουν πλέον, φυσικά.
1: Κοίτα, δεν με νοιάζει, όχι, δεν με νοιάζει το άσπρο τη
0: φορά. Τα βάφεις τα μαλλιά, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ.
1: Όχι, δεν τα βάφω.
0: Όντως δεν τα βάφεις.
1: Γι' αυτό τώρα κατάλαβες. Εγώ το απέφυγα πάρα πολύ.
0: Αν την κόψεις.
1: Θα βγει πιο μεγάλη.
0: Βγαίνει πιο μεγάλη.
1: Ναι.
0: Σαν τη Λενέα Ήδρα είναι αυτές οι τρίχες.
1: Ναι, παιδί μου, κόβεις ένα και βγαίνουν άλλες 10 τρίχες στη σειρά. Όχι. Άκουσα με λίγο. Δεν πειράζει. Θα πορευτώ.
0: Ζήσε με αυτό, ρε. Ναι.
1: Με νοιάζει. Πρόσεξε με
0: νοιάζει,
1: λίγο
0: λέει.
1: Καθόλου
0: και είναι στο site με τις μπαντάνες τώρα.
1: Δεν με αφορά.
0: Κάθε μέρα θα φοράει και άλλη. Βάψ' το ρε, άμα το βάψεις γιατί τι θα πάθει.
1: Κοίτα, θα τα βάψω τόσο ή άλλως. Όχι, θα τα βάψω τόσο ή άλλως τώρα, γιατί έχω βρει ένα πολύ ωραίο καστανό σκούρο.
0: Α, τέτρα,
1: που
0: λένε,
1: μαζί με το μαύρισμα. Ποια ντουαλίπα, αγόρι μου, ποια είναι ντουαλίπα η κακομήρα τώρα.
0: Ισχύει.
1: Έχει τάξει τα μούτρα στον καθρέφτη.
0: Όχι,
1: αυτή.
0: Δεν τα έχει.
1: Έχει δει απέναντι αστερόπιχα, είναι αγόρι μου.
0: Παντρέφτηκε και αυτό. Τέτοια αυτοπεποίθηση θέλω.
1: Έλα, σήμερα έχω αυτή την αυτοπεποίθηση.
0: Μπράβο,
1: σήμερα
0: μπράβο.
1: Λοιπόν πολύ δεν σας βλέπω.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς με το ζόρι σε βλέπουμε. Να ξέρεις γιατί είσαι πολύ μπροστά. Πιο μπροστά και από το music που είναι μπροστά. Να τα πούμε και αυτά.
1: Όχι, όχι, συμπορευόμαστε με το music.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ τις καλησπέρες σας. Σιγά σιγά να συντονιζόμαστε. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στην παρέα σας. Η Αγγελίνα λέει να τη βγάλεις με τσιμπιδάκι την λευκή την τρίχα. Έτσι κάνω και εγώ και είμαι κομπλέ.
1: Παιδιά, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, έχω πάρει γαμπάρι ότι φαίνεται στα story. Ωραία,
0: θα
1: τι
0: το
1: να
0: βάψει,
1: κάνουμε.
0: Αφού είπαμε, θα
1: το
0: βάψω.
1: Θα το βάψω γιατί μου άρεσε το χρώμα, όχι γιατί λευκή την τούφα τώρα. Α, έλα καλέ. Τι είναι μια άσπρη.
0: Και φτιάχνει και την μπαντάνα ταυτόχρονα. Μπαγκαράγκα, δυναμώστε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλησπέρα, Αθήνα.

0: Μας ακούει κάθε απόγευμα επιστρέφοντας από τη δουλειά και γίνεται λίγο η κίνηση κάπως καλύτερη. Αυτά είναι τα λόγια της Χριστίνας. Η κίνηση εκεί έξω και σήμερα καλά κρατεί. Άσχημα τα πράγματα, παιδιά, σε πάρα πολλούς δρόμους στην Αθήνα και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα του Κηφισού. Έχουμε και ένα έτσι ψηλό ατύχημα, ένα ψηλό σταμάτημα ενός αυτοκινήτου πάνω ακριβώς στη στροφή για έξοδο προς Πειραιά και Λαμία. Καταλάβατε τώρα. Εκεί πάνω, όπως κάνει η στροφή από Αττική Οδό, έχει ένα σταμάτημα που έχει δημιουργήσει μια διαολημένη κίνηση. Υπομονή.
1: Στην έξοδο της Λαμίας, δηλαδή.
0: Προς τα εκεί, ναι. Και στο κέντρο και πάνω και κάτω τα πράγματα είναι χάλια. Εμείς όμως είμαστε φίλοι σας και έχουμε έρθει για να σας κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 9 το νου σας.
1: Εγώ πάντως θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν ξεκινάτε τη μέρα σας με χαρά, με καλή διάθεση, με τα όλα τα ανέχεστε πιο άνετα.
0: Και την κίνηση, θεωρείς.
1: Και την κίνηση, φίλε. Αν είχες φάει σήμερα το πρωί ροδάκινα και αυγά, θα σου φτιάχνε το κέφι, γιατί θα παίρνεις και τη βιταμίνη C και θα μπορείς να δείξεις μέχρι και την κίνηση.
0: Τι λέει η κοπέλα, δηλαδή.
1: Αυτό έφαγα σήμερα. Γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Βλέσμε τη μέσα.
0: Αδυνάτησες καταρχάς, αρχικά. Και επίσης, αν τρως αυτό για πρωινό, ίσως εξηγούνται πάρα πολλά τελικά. Και συγγνώμη, εύχομαι για ό,τι σου έχω πει. Δηλαδή.
1: Γιατί, ρε.
0: Γιατί μάλλον αυτή η συμπεριφορά από αυτό γίνεται, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το παιδί πράγμα, αυγό με ροδάκι, νορμόρο.
1: Δεν το τρώω κάθε μέρα. Σήμερα μου ήρθε αυτή η έμπνευση. Σήμερα ξυπνάω το πρωί, πίνω καφέ.
0: Εμετό, εντωμεταξύ.
1: Όχι. Πίνω καφέ.
0: Έβαλα και καφέ. καλά, εντάξει.
1: Και μόλις είναι η ώρα για να απολαύσω το πρωινό μου, λέω τι θέλω. Θέλω φρούτο. Βρίσκω ροδάκι να που είχα στο ψυγείο. Και έτσι όπως είμαι, έχω και κάτι βραστά αυγά. Και εντάξει, δεν χαλάσω και δύο πιάτα. Τα βάλα όλα μαζί, ροδάκινα με αυγό. Παιδιά. καλά. μην κάνεις έτσι.
0: Τι να μην κάνω έτσι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρετε τι χάνετε και πρόσεξε.
0: Δεν ξέρετε τι χάνετε, τη χολή σας.
1: Το αλατάκι.
0: Το σηκώτη και λίγο στο μάχη. Αυτά χάσατε.
1: Το αλατάκι το οποίο ρίχνεις στο αυγό, του επιτρέπεις να περάσει και ένα τσακ πάνω.
0: Φίλε, εσύ πρέπει να βγάλεις αιμορροίδες με αυτό το πρωινό. Αλήθεια, πραγματικά. Δηλαδή, δεν πρέπει να αναστέναξες στην τουαλέτα.
1: Αγόρι μου, βλέπεις να πέρασα άσχημα. Δες με.
0: Το πρόσωπό σου βλέπω, όχι τον κόμμα. Για γύρνα να δω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πού τα βλέπεις.
1: Να του κλείσει το στόμα, επιτέλους.
0: Πού τα βλέπεις αυτά.
1: Σου λέει, αυτή ήταν η όρεξή μου σήμερα.
0: Α, ευτυχώς δεν τα είδε πουθενά. Γιατί άμα τα είδε και γραμμένα, θα ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μόνο δικό της.
1: Εσύ αυτό. Δεν έχεις ξυπνήσει ένα πρωί και να πεις, θέλω να φάω αυτό.
0: Θέλω να φάω αυτό. Είναι το αυτό, μπορεί να είναι πενιρλί, να είναι λουκανικόπιτα, να είναι μπουγάτσα, να είναι αυγά με ντοματίνια.
1: Σε συνδυασμό, ρε αγόρι μου. Ωραία, το αυγό με ντοματίνια, γιατί το τρως και το αυγό με το ροδάκι δεν το τρως.
0: Γιατί είναι ντομάτα, δεν
1: και
0: είναι ροδάκινο.
1: Και.
0: Τι και, ρε φίλε.
1: Και η ντομάτα στην περίπτωση το ξεχνάς είναι φρούτο.
0: Φάει και μπανάνα, γιατί αύριο δοκίμασε τα αυγά.
1: Μπανάνα, όχι, δεν ταιριάζει.
0: Α, δεν σ' αρέσει το αυγό με μπανάνα.
1: Δεν ταιριάζει, ρε.
0: Ενώ
1: το ροδάκινο ήταν παγωμένο από το ψυγείο, ήταν ζουμερό. Παγωμένο. Είχε και έτσι κάτι το τραχανό.
0: Ζουμερά ήταν και τα άλλα μετά. Πολύ ζουμί.
1: Τώρα τι εικόνες είναι αυτές,
0: μωρέ. Έλα, ρε Αστερόβιτο, τώρα ό,τι βλέπεις.
1: Μας ακούει ο κόσμος.
0: Τι προτείνεις κιόλας στο ραδιόφωνο, θα νομίζουν ότι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή. Εγώ το μόνο περίεργο που μπορεί να έχω φάει το πρωί, να είναι μέχρι τραχανάς, που δεν το λες και περίεργο, ή αυτά τα πόριτς που τα έκανα μία μέρα από το βράδυ.
1: Το γιαούρ, με το γιαούρ το έχεις κάνει.
0: Που έβαλα
1: γάλα.
0: Βρώμη, γάλα και το άφησα. Τα out night, how bow, βλακίες τέλος πάντων. Αυτό, το πιο που δεν το ξανάφαγα κιόλας. Δεν ήρθα να σας πω τι ωραίο out night ήταν πόριτς αυτό που έφαγα.
1: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Του μπεκί το έκανα.
1: Μα τι του μπεκί, γιατί του μπεκί. Ήρθα εγώ να κάνω κουμάντο στο δικό σου στομάχι ποτέ και σου είπα γιατί το τρώω αυτό.
0: Όχι,
1: πράγμα.
0: Αλλά εδώ μέσα τη αμολά μετά από
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν αμόλυσα τίποτα.
0: Εδώ εμεί την πληρώνουμε. Δεν είναι ότι είσαι κλεισμένη σε ένα σπίτι.
1: Ξέρεις τι, σε σακούλα θα σε κλείσω μια μέρα και δεν θα λυπηθώ και τίποτα, ρε φίλε. Και τότε να έβγεσαι να έχει. Πριν προσευχηθεί κάτι, και θα πας μια και έξω.
0: Δηλαδή τώρα εσείς έχετε δοκιμάσει, θέλετε να μου πείτε, αυγά βραστά με ροδάκινα και πέρασαν.
1: Καλά.
0: Ήταν ωραίο αυτό
1: έχω
0: το πράγμα.
1: Έχω φάει και βραστό αυγό με μαρμελάδα ντομάτας. Δεν ξέρω τι χάνεις.
0: Δεν ξέρω άμα

0: Είσαι το κριτήριο, ρε παιδί μου. Ας μας πούνε οι ακροατές, περίμενε. Να μας πούνε περίεργα πράγματα που μπορεί να έχουν φάει το πρωί.
1: Ωραία.
0: Περίεργα.
1: Το
0: δηλαδή, συνδυασμού περίεργου.
1: Εσύ δεν μας είπες περίεργο συνδυασμό τώρα, ούτε με το πόρτζ, ούτε με τον τραχανά.
0: Μα το πιο περίεργο, ναι, γιατί θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Και το πρωί και το μεσημέρι.
1: Μπορεί κάποιος να βάλει τα τριζόνια να παίζουν. Τώρα που είπε για το φυσιολογικό
0: άνθρωπο. Άκου λέει ο άλλος αμέσως.
1: Αυτό.
0: Πάντως, ό,τι και αν ψωνίσετε το πρωί, να ξέρετε, από το Μασούτι να τα πάρετε και από τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι, Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή στο Μασούτι μας, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα, 6939892892, περιμένουμε τους πρωινούς σας συνδυασμούς.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι και τα Max εδώ, παιδιά, τα οποία έχουν φροντίσει να μας κάνουν τη ζωή όμορφη, ακόμη πιο όμορφη, με ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μέχρι μάσκες, βατραχοπέδιλα, σάπ και φουσκωτά, γιατί πραγματικά έχουν όλα όσα χρειάζεστε για να απολαύσετε ένα ξένιασμα το καλοκαίρι χωρίς καθόλου άγχος, και θα τα βρείτε και online στα maxstores.gr, γι' αυτό μη σκάτε καθόλου, όσοι ζέστη και αν έχει εκεί έξω, θα κάνουμε καλοκαίρι στα Max.
1: Η αστεροπάρα μας δικαίωμα σήμερα έφαγε βραστά αυγά με ροδάκινα.
0: Τώρα δικαίωμα.
1: Δικαίωμα, δικαίωμα.
0: Και αύριο θα το δοκιμάσω με ομελέτα αυτό, να ξέρεις.
1: Ομελέτα με ροδάκινα.
0: Ναι, φίλε.
1: Τέλεια.
0: Γιατί το ροδάκινο.
1: Κάνε μας και μια βίντεο κλίση. Από τα επίγοντα εκεί που
0: φάσατε. Το ροδάκινο καραμελώνει στο αντικολλητικό.
1: Καραμελώνει, ναι ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται καραμελώνει, δεν το συζητώ. Καλό. Και λέγα αμύγδαλα βάλε.
0: Καβουρδισμένο
1: το αμύγδαλο. Ναι, σας ρωτήσαμε να μας πείτε τι άλλη βλακεία τρώτε κι εσείς. Για να μην δούμε ότι είναι μόνο οι αστερόποι. Και όντως έχετε στείλει βλακίες. Μπράβο σας. Η Κατερίνα φιλέτο προβατίνα, ναι, από το προηγούμενο βράδυ με φρέσκο εσπρέσο μέτριο. Κοίταξε να δεις αυτό.
0: Φίλε, τι αυτό, πίκρα από τη μία.
1: Μέτριο είναι, δεν είναι πίκρα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: αλλά
1: εσπρέσο μέτριο.
0: Έχει την πίκρα του καφέ, έχει τη ζάχαρη.
1: Με φρέντο εσπρέσο μέτριο, όχι φρέσκο. Έγραψες φρέσκο, αλλά φανταζόμαστε φρέντο εννοείς.
0: Ναι.
1: Φρέντο εσπρέσο μέτριο.
0: Και μαζί με παγωμένο λίπος.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Τι λες.
1: Αυτό είναι πρωτεΐνη, παιδιά. Η πρωτεΐνη περνάει, ρε παιδιά, το πρωί. Εντάξει, δεν έχετε φάει πιτόγυρο το πρωί.
0: Ρε εσύ,
1: δεν έχετε φάει πίτα
0: το
1: από χθες.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Γύρω.
0: Με να το πιείς μαζί με καφέ.
1: Ναι,
0: μια να ρουφάς μια
1: και
0: καφέ.
1: Και λέει το ζέστανα κιόλας, να το. Δεν το έφαγα κρύο, αστερόπι μου. Το ζέστανα, φούρνο μικροκυμάτων αυτό. Δεν ξεβρωμίζει ποτέ. Πετάς το φούρνο μικροκυμάτων και παίρνεις ένα καινούριο. Σοκολάτα με πατατάκια μας γράφει εδώ πέρα η Σούλη.
0: Το okay.
1: Κομπόστα ανανά,
0: ναι,
1: αυγά ομελέτα δίπλα.
0: Φίλοι μου!
1: Κέικ παραδίπλα. Μπορούμε να βάζουμε ήχους τουαλέτας. Καζανάκια όσο τα λέμε.
0: Ποιο?
1: Να κάνουν ένα.
0: Ποιος έχει στείλει αυτό το μήνυμα, πες μου.
1: Η Βέρα.
0: Βέρα, κολλητή μου.
1: Δηλαδή αυτό με ήχος καζανάκι ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ.
0: Περίμενε, ξαναπέστουμε. Έφαγε κομπόστα ανανά με ομελέτα.
1: Έφαγε κομπόστα ανανά.
0: Ναι.
1: Ωραίος. Αυγά ομελέτα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, τέλειο. Και έφαγε και δίπλα κέικ είχε.
0: Το κέικ με χαλούσε. Ωραία.
1: Αυτή ήταν η αστερόπη το πρωί, τώρα ξέφυγε. Είναι λίγο. Άσε να παίζει με αυτά που λέμε, συνέχεια, δεν πειράζει. Εδώ λέει επίσης η Κατερίνα μας γράφει λουκάνικα Φραγκφούρτης με μερέντα για πρωινό. Τέλειο. Ντολμαδάκι επίσης μας λέτε εδώ πέρα με μερέντα. Πολύ ωραίο. Τέλειο.
0: Το άδειο ήταν εξαλάβρωσες.
1: Ναι, λίγο, λίγο με έπιασε και εμένα
0: σου
1: τώρα.
0: Σου πήγανε και σένα.
1: Βάλε διαφημί. Ερχόμαστε σε λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
5: Let's dance.
6: All you need.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Music 892.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ
3: στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι!
20: Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι?
20: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός
20: φέτος από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Ακολουθήστε μας στο

0: Γεια σας, καλώς ορίσατε εσείς που μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα του Music. Εδώ είμαστε, Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Είναι Τρίτη, είναι 30 του Ιούνιου. Με πολλά θέματα εκεί έξω και όσον αφορά τη θερμοκρασία, υψηλές θερμοκρασίες και όσον αφορά διάφορες φωτιές. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο. Υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή φωτιά. Φωτιά αυτή τη στιγμή και στην Μαρολιάτα Φωκίδας, έχουν σηκωθεί 3 εναέρια μέσα. Γενικά δεν έχουμε πολύ έτσι ευχάριστες ειδησούλες. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια για όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν εκεί έξω. Γιατί τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάπως λίγο να παίξουμε.
1: Βέβαια θα παίξουμε. Θα παίξουμε την παιχνιδάρα μας, το Σινέ Σφινάκι, που εμείς σας περιγράφουμε μία ταινία με έναν λίγο πιο εναλλακτικό τρόπο. Εσείς καλείστε να τη βρείτε και όταν τη βρείτε, κερδίζετε σούπερ ρολόι, ρολόι Ούζου, το οποίο έχει φανταστικό σχέδιο, φανταστικό χρώμα. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε όλα στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr και φυσικά για να παίξουμε παρέα στέλνετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939-892-892.
0: Πολύ ωραίο δώρο να αμορφύνει το χεράκι σας, τον καρπό σας, όλη αυτή την φασούλα. Μπορείτε να το κάνετε δώρο κάπου όπου θέλετε εσείς, γιατί όχι, τώρα υπάρχουν γενέθλια, υπάρχουν γιορτές, να το χαρίσετε. Επίσης, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, ψάχνουμε μια ταινία πολύ γνωστή, την οποία πρέπει να βρείτε, έτσι, εύκολα και γρήγορα. Αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε, έχει έρθει η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα!
2: Πώς σας λένε?
3: Αργυρό.
0: Αργυρό, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, Ευθύμη.
0: Πες μας λίγο το χαιρετισμό της εκπομπής σου, της εκπομπής μας, αλλά κατάλαβες το χαιρετισμό.
2: Και δική σου εκπομπή, αφού μας ακούς.
3: Αχ, τώρα... Κόλλησα.
0: Έλα, είναι το φίλοι μας, με τι ασχολείσαι?
3: Στο σπίτι έχω να δουλέψω 6 χρόνια, λόγω υγείας.
0: Στο σπίτι έχεις να δουλέψεις 6 χρόνια, ελπίζουμε...
3: Γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Μας ακούς τώρα?
3: Ναι, αλλά από μακριά, από το υπερπέραν κάπως.
0: Μας ακούς από το υπερπέραν κάπως.
3: Ναι.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση κάτι?
3: Όχι,
0: είναι το ακουστικό όλο.
3: Δεν ξέρω τι κάτι.
0: Δεν ξέρω, κάνουν εδώ πέρα και κάτι εργασίες στον δεύτερο και στον τρίτο. Αλλάζουν κουφώματα.
3: Εδώ μήπως... σε εμά ή σε εσά?
0: Όχι, όχι.
3: Γιατί εδώ σε εμά γίνεται αυτό που λέτε πάντως.
0: Γίνεται και σε εμά και σε εσά. Οπότε...
3: πολύ ωραία. Τέλεια, είναι, περνάμε.
0: Υπάρχει ένα delay. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μα, το γνωρίζει.
3: Ναι.
0: 10 δευτερόλεπτα για να βρει την πανεύκολη αυτή ταινία. Θέλουμε πολύ να κερδίσει. Μία γυναίκα που αγαπά τη θάλασσα πουλάει τι φωνητικέ τη χορδέ.
3: Γυναίκα που αγαπάει πολύ τη θάλασσα. Λίγη βοήθεια.
0: Βοήθεια.
3: Ελληνική ταινία, έτσι.
0: Ταινία είναι, ναι. Ταινία. Για πες μας κάτι.
3: Ελληνική
0: ξένη.
3: Αγαπάει πολύ τη θάλασσα που λέει τις πολιτικές της κουρδές. Δεν μου έρχεται.
0: Άκου λίγο αυτό.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες, ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Επόμενη, γεια σας, μας ακούτε?
4: Καλησπέρα guys, τι κάνετε?
0: Γεια σου guys, καλά, πώς σε λένε?
4: Κωνσταντίνος, έχουμε ξαναπαίξει στο παρελθόν, όχι, έχουμε ξαναπαίξει στην Συνεστινάκη.
0: Ναι.
4: Αλλά χάσαμε παταγωδός.
0: Αλλά
4: Από βλακεία μεγάλη.
0: Κωνσταντίνε.
4: Ήμουν ο πρώτος, να ξέρεις. Ο πρώτος.
0: Ήσουν ο πρώτος μας.
4: Ναι. Είχα γενιάσει την εκπομπή.
0: Θα σε θυμόμασταν. Δεν... Εκτός αν πήγαν όλα λάθος, δεν ξέρω.
4: Έλα, ρε, εσύ που είχα πει, μην το υπολογίσετε αυτό που θα σας πω. Και τελικά το υπολογίσετε.
0: Sorry, ρε Κωνσταντίνε. Γιατί... Δεν σε θυμόμαστε. Συγγνώμη, μας συγχωρείς πάρα
4: πολύ. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Τι κάνετε?
0: Καλά. Με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι και DJ και έχεις πει ότι θα με πάρεις για private event. Αυτό δεν έγινε ποτέ, μεγάλος ψεύτης, δεν πειράζει.
0: Α, είσαι και DJ και...
2: Εσύ τάεις τον κόσμο πράγμα.
0: Πού να θυμάμαι?
4: Σε ταξίδι, πας ένα bad bunny, πας από εδώ.
0: Μα πού να προλάβω, παιδιά, όταν θα κάνω πάρτι? Δεν έχω κάνει πάρτι.
4: Α, σε σοσιαλίστα τώρα.
0: Στις Αστερόπης που θα κάνει πάρτι στο σπίτι της για τα γενέθλιά της.
4: Αστεροπάρα μετά τηλέφωνο.
2: Α,
0: Θα γίνει.
2: Θα το κανονίσουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Καλά.
0: Πανεύκολο. Θέλουμε πολύ να κερδίσεις. Μία γυναίκα που αγαπά τη θάλασσα πουλάει τις φωνητικές της χορδές.
4: Λοιπόν, πρέπει να είναι κάτι ψιλοειτήλα με Τάριλ Χάνα και Τόμ Χάνκς η Γοργόνα. Το Mermaid αυτό είναι.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. Φτιάξ το μας λίγο.
4: Α, δεν είναι αυτός ο τίτλος.
0: Φτιάξτε μας λίγο. Μπορεί να μην είναι και η ταινία, ρε παιδί μου, τώρα αυτή ακριβώς, αλλά επειδή είσαι πολύ κοντά. Φτιάξτε μας λίγο.
2: Ένα μέγεθος κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
4: Ένα μέγεθος τι εννοείς?
0: Της Γοργόνας. Της Γοργόνας. Τι ήτανε?
2: Η ουρά.
0: Πώς λέμε, ψαροκέφαλος, ας πούμε, μεγάλος.
4: Γοργονίτσα, γοργονάρα, τι.
0: Άμα ήταν γοργονάρα θα ήταν η Αστερόπηρε, δεν θα ήταν.
2: Σωστό.
4: Παιδιά, ειλικρινά έχω κολλήσει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι υποκοριστικό τώρα της Γοργόνας.
0: Είναι, ναι, το υποκοριστικό της Γοργόνας ποιο είναι?
4: Γοργονούλα, γοργονάκι.
0: Γοργονούλα, γοργονάκι.
4: Γοργονίτσα.
0: Ας πούμε, πες, ωραία, θα το πάμε αλλιώς τώρα. Θα σε βοηθήσουμε. Δεν θα κλείσει το τηλέφωνο χωρίς να κερδίσει. Λοιπόν, αυτή τη Γοργόνα πώς την λέγαν? Ας πούμε...
4: Mermaid.
0: Όχι. Αυτή έχει ένα όνομα. Κάπως τη βάφτισε ο μπαμπάς της. Κάπως την είπε. Μία είναι η Γοργόνα. Όταν, ας πούμε, λέμε.
2: Η γνωστή, καλέ.
0: Όταν λέμε Γοργόνα, εσύ ποια σου έρχεται στο μυαλό?
4: Καλά, τώρα δεν λέμε την Άριελ.
0: Ωραία.
4: Την Άριελ λέμε.
0: Ωραία. Πώς λεγόταν αυτή η ταινία?
4: Αρέλη, μικρή γουργόνα.
0: Ε, ναι, ρε, αγόρι μου.
1: Τι παιχτούρα είσαι εσύ, φτούσου.
0: Μα τι παιχτούρα είσαι
1: εσύ. Αρέστηκε.
4: Ήτανε τη Disney τελικά, εντάξει.
0: Ναι, είναι μια γυναίκα που αγαπά τη θάλασσα, πουλάει τις φωνητικές της χορδές. Μπράβο, μπράβο, το κέρδισες. Ελπίζουμε τις αλλαγές σου στην Τζέι να τις κάνεις λίγο πιο γρήγορα. Λίγο πιο γρήγορα να τις κάνεις. Και κέρδισες το ρολόι, εντάξει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, αγόρι. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
2: Καλά τους κάνεις. Βάζε πιο δύσκολες.
0: Εντάξει.
2: Εγώ φεύγω. Δηλαδή είναι δυνατόν τη μικρή γοργόνα, δεν είχαμε μισή ώρα.
0: Μα έβαλα πανεύκολο δηλαδή. Πραγματικά.
2: Όχι, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω στα δύσκολα.
0: Και Κωνσταντίνε, εσύ που βγήκε στην γραμμή και δεν προλάβαμε να σου το πούμε, θα σου το πούμε τώρα από το ραδιόφωνο. Αν σκέφτεσαι που θες κάτι να παίξεις, να διασκεδάσεις και γενικά λες πού να πάω και να ρωτιέσαι, στο Regent's Casino Montparnasse να πας. Γιατί είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, Κωνσταντίνε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είσαι ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regent's Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το χ για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Το ότι είσαι sweet δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και psycho. Το νου σου, για όλους όσοι νιώθουν και για όσους δεν το ξέρουν, η Χριστίνα που μας ακούει το ξέρει και είναι το τραγούδι αφιερωμένο. Γεια σου Χριστινάκη, όμορφο και γλυκό. Έχουμε να σου πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα κουνάβια, παιδιά.
1: Έχουμε να σας πούμε ότι αυτή την Πέμπτη, παιδιά, που ο μήνας θα έχει δύο, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια μαζί με τη Lavie & Rose θα κάνουν κάτι μοναδικό. Θα ενώσει τις δυνάμεις του Music 892 με αυτό το που σας αρέσει πάρα πολύ, και ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη, ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης θα εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavie & Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67, και θα πάτε κι εσείς για να τους δείτε και να περάσετε τέλεια μαζί τους. Οπωσδήποτε θα περάσετε μια βόλτα, γιατί θα δείτε και υπέροχα προϊόντα της Lavie & Rose εκεί, και φυσικά θα έχετε την καλύτερη ξένη mainstream μουσική, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό μην το χάσετε.
0: Λοιπόν, σας είπαμε προηγουμένως για πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το απόγευμα της Τρίτης πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο της Κορινθίας. Οι κάτοικοι στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαρίωνα έλαβαν μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς την Ξυλοκέριζα. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Όμως έχουμε σοβαρή φωτιά και εκένωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχει σταλεί 112 για εκένωση στην περιοχή της Λιτής. Η φωτιά δυστυχώς απειλεί τα πρώτα σπίτια εκεί, απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκάβματα και δυστυχώς εντοπίστηκε και σωρό στο δάσος. Έχουμε έτσι
1: πολύ δύσκολες μέρες.
0: Δύσκολες μέρες, είναι από τις πρώτες φωτιές της σεζόν που έχουμε και νεκρό. Μεγάλη φωτιά από το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Στο δάσος του Δερβενίου, από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά, έχει εντοπιστεί μια σωρό αγνώστων στοιχείων. Να πούμε ότι η γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από τη Λιτή έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε χέρια, πρόσωπο και μυρούς. Μαθαίνουμε ότι οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια και στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 31 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και σας είπαμε και για τα υπόλοιπα μέτωπα, καθώς και στην Μαριολάτα Φωκίδας, όπου εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, όπου ευτυχώς εκεί έχουμε καλύτερη εικόνα της φωτιάς, είναι περιορισμένη, έχει περιοριστεί ευτυχώς, γιατί δεν ξεκινήσαμε ωραία.
1: Ελπίζω να σβηστούν άμεσα, και όσο επεμβαίνουν και οι ελικόπτερα και όσο έχουμε μεγάλες δυνάμεις, αυτό θα γίνει κιόλας, και να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε άλλα άσχημα νέα.
0: Επίσης, το άλλο το άσχημο το νέο, το είδατε αυτό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
1: Παιδιά. Εγώ δεν κατάλαβα στην αρχή και πώς έγινε. Έτσι όπως το είδα, λέω, μα αφού σεισμός δεν έγινε, αυτό πώς έπεσε. Πριν διαβάσω τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Και ακριβώς το ίδιο είπε και μία ένικος εκεί που γύρισε, έφυγα λέει το πρωί από το σπίτι μου ζωντανή. Και γυρνάω και δεν έχω σπίτι να μείνω. Τετραόροφη πολυκατοικία. Και είπε ότι σώθηκε η πολυκατοικία από τους σεισμούς του 99.
1: Ναι.
0: Και έπεσε επειδή δίπλα χτίζεται άλλο σπίτι. Μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα. Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε αυτό στα Πετράλωνα. Πιθανότητα κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονική οικοδομή. Βλέπω φωτογραφίες, γιατί βίντεο δεν έχει βγει, αλλά είπαν ότι είχε πάρει μια απότομη και περίεργη κλίση όλο το κτίριο. Και πήγαν οι εργάτες που δούλευαν στη δίπλα πολυκατοικία και χτυπούσαν τα κουδούνια,
1: ναι,
0: να βγει ο κόσμος έξω, γιατί λέει σε λίγο θα πέσει. Και ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος ένικος εκείνη την ώρα μέσα. Αυτό
1: 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από εκεί, από την πολυκατοικία.
0: Δεν ξέρω
1: αν... αλλά δεν ξέρουμε από πού ήταν.
0: Όχι, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο ισχύει, αν απεγκλωβίστηκαν ή όχι. Ψάχναν για να απεγκλωβίσουν κόσμο, αν χρειαζόταν. Αλλά από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ πέρα στα τελευταία με τα τελευταία στοιχεία, δεν υπήρχε κάποιος εκεί μέσα.
1: Α, γιατί στην αρχή βγήκαν τα sites.
0: Ναι, ήταν πολύ αρχαία αυτό σαν έρευνα, εκτός αν συμβεί, αν δούμε κάτι άλλο. Αυτό που λέμε και εμείς και αυτό που διαβάζουμε είναι ότι η διπλανή οικοδομή όπου γινόταν εργασίες είναι ο λόγος που προκάλεσε την κατάρρευση, όπως φαίνεται. Η πολυκατοικία έχει άδεια για την ανέγερση κτηρίου 5 ορόφων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το καινούριο που έγινε. Έχουν γίνει και σχετικές προσαγωγές. Δεν ξέρω τώρα, ξαφνικά να φύγεις το πρωί για τη δουλειά και να γυρίσεις και να μην έχεις σπίτι.
1: Και όχι ένα σπίτι, μια πολυκατοικία ολόκληρη. Και δηλαδή πόσες οικογένειες έχουν χάσει σπίτι.
0: Δεν ξέρω αν δείτε αν έχετε δει φωτογραφίες, είναι συγκλονιστικές, είναι παιδιά σαν να έπεσε βόμβα. σαν να έχει πέσει βόμβα. Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι μόνο αστοχία αυτό τώρα, αυτό είναι έγκλημα, εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή να μην... και αποτύχει να μην θρυνούμε
1: θύματα.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ειδικός, ούτε εγώ ούτε αστερόπη σχετικά με τη στατικότητα των κτηρίων. Αλλά φαντάζομαι προτού χτίσεις κάτι δίπλα σε κάτι άλλο, υπάρχει μια προμελέτη, πρέπει να δεις λίγο τι
1: μελέτη.
0: Γίνεται. Αν αντέχουν τα πράγματα προτού αρχίζεις και χτίζεις. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει λεπτομέρειες, ας μας πει ποια είναι η διαδικασία. Όπως μας ενημερώνει και εδώ ο Αντώνης, βγήκαν έγκαιρα όλοι και μία κοπέλα που αγνοούνταν είχε φύγει διακοπές και μόλις έμαθε τι έγινε, ειδοποίησε ότι δεν ήταν εκεί, οπότε δεν υπήρχε κάποιος μέσα στην πολυκατοικία. Ευτυχώς, τουλάχιστον θα μπορούσαν, σκεφτείτε τώρα πόσα διαμερίσματα και πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να ήταν μέσα αν αυτό γινόταν.
1: Αν ήταν βράδυ.
0: Η βράδυ ή 8 η ώρα το πρωί, πριν τις δουλειές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι συζήτηση θα κάναμε αυτή τη στιγμή. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Δεν θέλουμε κι εμείς να μαυρίζουμε έτσι με την επικαιρότητα, αλλά κάποιες φορές, παιδιά, οφείλουμε κι εμείς να ενημερώσουμε, να ξέρουμε τι γίνεται δίπλα μας. Γιατί τα γεγονότα και εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να ενημερώσουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love & Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love & Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Music 892.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
7: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ταχύ!
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
20: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε η Ντελούλου, η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά και βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο, στη δροσιά μας. Ελπίζουμε και εσείς να μην βασανίζεστε, να είστε κάπου δροσερά.
0: Ξαφνικά, εκεί που μιλάμε, ψηλώνεις και κοντένεις, ρε φίλε, τι συμβαίνει? Τι γίνεται?
1: Δεν με βολεύει το ύψος του μικροφόνου, επειδή φοράω ψηλά παπούτσια σήμερα, όταν τα βάζω είμαι εδώ και χάνεται λίγο η φωνή μου, ενώ όταν τα βγάζω είμαι κανονικά στο μικρόφωνο.
0: Φίλε, πόσο ψηλά είναι τα παπούτσια? Δηλαδή κρύβεται ο ήλιος όταν τα φοράς και όταν κατεβαίνεις από αυτά που φοράς ξαφνικά εμφανίζεται.
1: Έλα σιγά ρε, τι μου δίνει? Περίμενα να υπολογίσω.
0: Πρέπει να είναι 7 εκατοστά αυτό.
1: 7 εκατοστά δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Το είναι, εντάξει, 5.
0: Όχι ρε, 7 είναι.
1: Μισό.
0: 7 είναι. Πού θα το βάλεις?
1: Το μετράω με το χέρι, παιδί μου! Okay. Είναι δυνατόν!
0: Γιατί χάθηκες ξαφνικά?
1: Άσε με λίγο!
0: Σου δώσουμε λίγο χρόνο, τι. Α, με το χέρι της, όντως. Α, έλα, εφτάρι, εφτάρι.
1: Ούτε καν εφτάρι. Ούτε πέντε, μη σου πω, δεν είναι. Έλα. Αν είναι δυνατόν.
0: Έχει κάποιος μια μεζούρα.
1: Ένα χάρακα φέρτε. Ένα να χάρακα. Πάω σε ένα γραφείο να βρω. Θα πάω στο break. Να φέρω χάρακα, να το μετρήσω.
0: Εδώ.
1: Κάπου θα έχουμε έναν κρυμμένο, δεν μπορεί.
0: Γιατί εμένα μου φαίνεται όντως ψηλό σε πόντους, ρε παιδί μου, αλλά όσο.
1: Πόσο ύψος έχεις?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: 1,83.
1: Περίμενε, εγώ υποτίθεται ότι είμαι 1,74. Άρα μου ρίχνεις 10 πόντους.
0: Φίλε, είσαι πιο ψηλή. Δεν είσαι ένα εβδομάδα. Πότε οξυγιστικές, το άλλο. Πότε μετρήθηκες τελευταία φορά. Από τη συνήθεια της ζυγαριάς, να ξέρετε.
1: Όταν ήμουν αυτήτρια. Δεν νομίζω πτάρι.
0: Από τότε ψήλωσες.
1: Ναι, ήταν κάτι κιλά που είχα πάρει και τα πήρα σε μπόι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε και εδώ μέχρι τις 9. Αυτή η παρέα που τα σχολιάζει όλα, το ξέρετε, Αστερόπη και Ευθύμης. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και με Hot Topic of the Day. Θα επιστρέψουμε και με Σουσού. Έχουμε και παιχνίδια ακόμα, έχουμε πάρα πολλά, μην φύγετε.

0: Άρε Αστερόπη που έμαθες και το σόμπρ, βρε Αστερόπη.
1: Άι, έλα παλκαράκι
0: που κάνεις
1: μου,
0: και story.
1: Έλα παλκαράκι μου, κάνε μας τη
0: χάρη. Αχ, βρε Αστερόπη που έμαθες και
1: έλα,
0: το σόμπρ.
1: Έλα, επειδή μας είχες φάει στο σηκώτη μια φορά για ένα τραγούδι του κάτι έγινε, τον έκανες δικό σου, είχα μείνει και ο μανατζέρ του, ρε.
0: Από πού τον έμαθες, στα μάτια να με κοιτάς.
1: Από τα social.
0: Για social, ρε.
1: Από τα social,
0: δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι.
1: Δεν τον ξέραμε το σόμπρο πιο πριν.
0: Τον ήξερε.
1: Παίζαμε τα κομμάτια του εδώ και έπαθε σε μια
0: πότε
1: μέρα.
0: Πότε ρε βλάκα.
1: Περίμενε.
0: Καταρχάς τα βάζαμε από, από μόνοι μας.
1: Του σόμπρου
0: το
1: τραγούδια,
0: ναι,
1: μωρέ.
0: Από το YouTube.
1: Το Undressed.
0: Πριν πάρει, ναι, το πρώτο του τραγούδι.
1: Το Undressed.
0: Ναι.
1: Το πρώτο. Βάζαμε. Ναι. Αφού Music το βάλε πρώτος.
0: Τι λέει. Παιδιά η κοπέλα, εντάξει. Δεν με πειράζει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, ναι. Αν το έχεις βάλει πρώτος εσύ, σου ζητώ, σου ζητώ.
0: Ούτε να το πεις δεν ήξερες. Δεν ήξερες SOMBR, πώς λέγεται. Και μετά που πήρε, πήγε και πήρε και στα Grammys και βγήκε και το δεύτερο τραγούδι του και αρχίσαμε να μιλάμε για τα Grammys και μετά έρθει το τρίτο τώρα. Κοπέλα.
1: Ρε το 12.
0: Να τα λες, αλλού.
1: Άκου
0: να τα λες μπροστά μου. Πες τα όταν δεν θα είμαι εδώ πέρα.
1: Ρε το 12 του 12, εγώ δεν το τραγούδαγα από την πρώτη στιγμή όταν βγήκε.
0: Εννοείται, ναι. Και είπες να το βάλουμε κιόλας. Στην εκπομπή. Όπως και να έχει, αυτό είναι το καινούριο
1: το
0: τραγούδι.
1: Το παιδί με νευριάζει.
0: Όπως και να έχει, αυτό, αυτό είναι το καινούριο τραγούδι του Σόμπρ, παιδιά. Η Αστερόπη θα σας πει.
1: Δεν έχω να πω κάτι.
0: Το έκανε και story. Στο...
1: Μαδάω το μικρόφωνο μου αυτή τη στιγμή.
0: Το έκανε και. Μαλλιά σου, μάλλον.
1: Φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Πρόσεξε, μην μαδηθούμε γενικά εδώ. Και τα έχουμε όλα. Δεν μας λείπει τίποτα.
0: Να εγώ μια χαρά.
1: Τι πλάκα που έχει σήμερα!
2: Όχι, υπάρχει θέμα.
1: Παιδιά, είναι λίγο η ζέστη δύσκολη, δεν είναι εύκολο.
0: Το πρωινό είναι, όχι η ζέστη. Το αυγό το βραστό με το ροδάκινο που
1: φάγες. Η ζέστη, αγάπη μου, η ζέστη είναι δύσκολη και μπορούμε να την νικήσουμε τη ζέστη μαζί αυτή την Κυριακή, γιατί θα πάμε στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη και τη βουτιά μας θα ρίξουμε και Sets on the Beach θα κάνουμε by Durex.
0: Τι θα κάνεις?
1: Sets on the Beach by Durex. Από τη μία μέχρι τις τρεις, ο Ευθύμης Κάλφας, παιδιά, θα είναι σε αυτή την παραλία και θα είμαι και εγώ δίπλα του. Μιλάμε. Α, τι θα φορέσεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα βάλεις μαγιό.
0: Από κάτω.
1: Ναι, σε ρωτάω. Δεν ξέρω. Μπορεί να πεις.
0: Θα βάλεις μαγιό.
1: Δεν έχω βρει το outfit ακόμη. Σκέφτομαι να φορέσω από μέσα μαγιό, να βάλω από πάνω έτσι καμιά φούστα. Μήπως δεν φορέσω κάτι από πάνω και φορέσω μόνο το μαγιό.
0: Θες να βουτήξουμε.
1: Το σκέφτομαι. Αλλά στο ενδι... πώς θα βγαίνουμε τα βρεγμένοι έξω και θα μιλάμε?
0: Όχι, για μετά λέω, ρε.
1: Α, μετά εγώ θα έχω λίγο χρόνο, γιατί θα πάω και στην Εύβοια που παίζω μουσική.
0: Ναι.
1: Το σκέφτομαι. Αλλά σίγουρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα πιούμε τα κοκτέιλάκια μας, θα το ζήσουμε στο Divers Beach Bar. Από τις 4 και μετά θα έρθει και η Ξένια Γκάλη και θα ανέβει στα Dex και θα κάνουμε beach όπαρτο τρελό. Music 892 και Durex είναι αυτή. Sets on the Beach by Durex, all you need.
3: Hot topic of the day.
0: Λοιπόν, μείωση στις πειραγμένες αντλίες των πρατηρίων, αλλά ακόμα χάνονται 400 εκατομμύρια. Μιλάμε για την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων σε αυτήν εδώ τη χώρα, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, σε ποια άλλη. Με τις πειραγμένες αντλίες, τώρα τι σημαίνει Αστερόπη πειραγμένη αντλία? Είναι αυτό ακριβώς που όταν, ας πούμε, πας εσύ και λες γέμισε το μου,
1: ναι.
0: Ωραία, και πληρώνεις το καύσιμο, το δίνεις όλο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός που σου βάζει τη βενζίνη, σου βάζει λιγότερη. Κατάλαβες?
1: Πώς σου βάζει λιγότερη, αφού έχεις πληρώσει τα χρήματα?
0: Όταν πληρώνεις παραπάνω καύσιμα από αυτά που μπαίνουν στο όχημά σου.
1: Α, τύπου σε κλέβουν.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Πειραγμένες αντλίες. Παραβατικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που ουσιαστικά κλέβεις και σένα, που ως καταναλωτή, κλέβεις και το κράτος, όλα τα κλέβεις.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω ότι έχει υποχωρήσει κατά 10%.
1: Ναι.
0: Αυτή η παραβατικότητα. Κυρίως επειδή η ΑΔΕ σφράγισε για 2 χρόνια 92 παραβατικά πρατήρια. Σκέψεις τώρα να σου σφραγίσουν για 2 χρόνια, δεν είναι λίγο?
1: Είχε γίνει αρκετά έντονο αυτό το, η συζήτηση, ρε παιδί μου, ότι θα γίνουν αυτές οι αλλαγές.
0: Ωστόσο, ακόμα οι καταναλωτές χάνουν 400 εκατομμύρια και η Ελλάδα μαζί με Βουλγαρία,
1: ναι,
0: και Ρουμανία είναι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας στα πρατήρια, παραβατικότητας πρατηρίων. Να σας πω ότι στην Αττική οι αποκλήσεις από την αναμενόμενη ποσότητα έφτασαν έως 14,99% το 2026 έναντι 18,2% το 2025 και στη Θεσσαλονίκη από 20% που ήταν πέρσι το 2025, ναι, φέτος διαμορφώθηκαν στο 18,6%. Άρα καταλαβαίνουμε
1: πέφτουνε,
0: ότι έχουμε μια
1: ρε παιδί μου, τα ποσοστά, okay, αλλά...
0: σχεδόν ένα, για να μιλήσουμε με αριθμούς, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εμφανίζει την πρακτική της πειραγμένης αντλίας.
1: Αυτό τώρα όμως, και αν είναι τόσα πολλά, δεν ξέρεις και πού να πας για να το αποφύγεις, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, όντως δεν ξέρεις
1: και το ένα στα τέσσερα είναι πολλά, δεν είναι λίγα.
0: Και επίσης υπάρχει

Κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη τη στιγμή. Ξεκινάτε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ, παιδιά, παίρνετε έναν πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Μπορείτε να υποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, να εξαργυρώσετε ηλεκτρονικά κουπόνια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν συμβαίνει η εξαργύρωση. Και να διεκδικήσετε πλούσια δώρα, όλα αυτά με την MassCard, διότι δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη που την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop μας. Άντε να την αποκτήσετε κι εσείς.

0: Iron στον Music 892 και αισθάνεστε έτοιμοι να κάνουμε μια βόλτα από τη Showbiz, παρακαλώ. Λοιπόν, φέρνω Ατζελίνα Τζολί, η οποία λέει ότι δεν έχει βγει ραντεβού από το διαζύγιο της και μετά. Και αυτή η πλευρά της ζωής της, λέει, δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα.
1: Και έχουν περάσει και τόσα χρόνια.
0: Πάρα πολλά. Αλλά κάποια φάση δεν ήταν με έναν τύπο που υπήρχαν φήμες ότι κυκλοφορούσε μαζί.
1: Δεν θυμάμαι καν. Νομίζω...
0: Έναν ράπερ, νομίζω, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Όχι, δεν ήταν, δεν
1: μάλλον ήταν φήμες.
0: Μα αυτό ήταν φήμες, αλλά. Νομίζω ότι κάπου υπήρχαν και κάτι φωτογραφίες με κάποιον τον είχαν δει μαζί.
1: Αφού ήταν φήμες, τι το. Αυτό λέει και η ίδια.
0: Ναι, είπε ότι από τότε δεν έχει βγει κανένα ραντεβού. Έχει πείσει κάπως τον εαυτό της ότι αυτή η πλευρά της ζωής της δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα.
1: Καλά, και αυτό περίεργο βέβαια. Ενώ ότι δεν ήταν και δεν είναι και ανάγκης λίγο. Τώρα θα μου πει ο καθένας όπως θέλει. Αλλά βέβαια, δεν λέει δεν έχω κάνει σεξ.
0: Δεν λέει, έχει βγει ραντεβού.
1: Λέει δεν έχω βγει ραντεβού. Μήπως και αυτό παίζει ρόλο. Γιατί θέλω να πω ότι το σεξ είναι και ανάγκη σωματική, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γίνεται να μην. Εκτός άμα κάνει με άλλους τρόπους, δεν ξέρω.
0: Είπε ότι θέλει να επικεντρωθεί στα παιδιά της και την οικογένειά της. Και
1: θα μεγαλώσουν, τα παιδιά θα φύγουν, θα φτιάξουν τις οικογένειες. Μετά τι θα σου μείνει, Ατζελίνα μου καλή. Άκουμε εμένα που σου λέω.
0: Τα έχεις περάσει και ξέρεις.
1: Μα πραγματικά τώρα. Μετά μόνη σου θα μείνεις.
0: Πάνω κάτω, αυτό της είπαν και οι κόρες της, γιατί θέλουν να τη δει να ξαναζήσει, να είναι ξανά ελεύθερη και να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της ως γυναίκα και όχι μόνο ως μητέρα.
1: Καλά, αν περνάει καλά αυτή έτσι κι αλλιώς από μοναχιάτς.
0: Ναι.
1: Τι μας αφορά εμάς, μπράβο της που έχει καταφέρει. Να το πούμε και αυτό, μην ξεκινήσετε τώρα να πυροβολείτε. Όπως θέλει. Αλλά μου φαίνεται περίεργο τώρα, γιατί εντάξει, δεν είναι και μια εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά άμα έχει πάρει τις αποφάσεις της και ήταν αυτά τα θέλω της. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω, γιατί σου λέω, θυμάμαι ένα ραντεβού, μια φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει.
1: Εσύ αμφισβητείς την Ατζελίνα Τζολί.
0: Εγώ την αμφισβητώ την Ατζελίνα Τζολί. Γιατί όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, ευθύμη μου. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Εκτός αν ήταν φίλοι με εκείνον τον άνθρωπο που την είχαν δει μαζί.
1: Άρα ήταν... καλά, και αν σε έχουμε δει έξω με κόσμο, εσένα, άντρες. Τι είναι, όλους φίλους μας τους λες.
0: Σωστά.
1: Γιατί για την Ατζέλινα Τζολί δηλαδή και όχι για σένα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Εντάξει, γιατί. Το να πιστεύεις
0: εγώ εννοώ,
1: ή όχι.
0: Εγώ θα έβγαινα να έλεγα την αλήθεια.
1: Ναι, και αυτή την αλήθεια.
0: Χωρίς φόβο και πάθος. Εκείνη έχει ένα φόβο με την κατακρίνη, ας πούμε, ότι μετά το διαζυγιό της δεν ήταν καλή μητέρα.
1: Το έχει πει αυτό.
0: Όχι. Αλλά για να το.
1: Λέμε παιδιά πράγματα που δεν έχει πει ο ίδιος ο άνθρωπος και τα λέει αστερόπι, γιατί έχει σκεφτεί ότι
0: υπάρχει...
1: φοβάται ότι ο κόσμος θα κατακρίνει.
0: Υπάρχει...
1: την Ατζελίνα Τζολί.
0: Υπάρχει πιθανότητα ο κόσμος την κατακρίνει.
1: Που είναι από την Εύβοια η Ατζελίνα Τζολί.
0: Άκου
1: και φοβάται
0: λίγο,
1: τι θα πει η γειτονιά.
0: Ρε αγόρι μου, δεν σου είπα ότι θα έχει πει η γυναίκα αυτά. Σου λέω ότι η λογική πίσω από αυτό είναι ότι μπορεί να φοβάται.
1: Λογική. Η δικιά σου. Ποια είναι λογική είναι αυτό.
0: Βρε, γιατί τα λέω εγώ και δεν τα λέει εκείνη. Αυτό λέω, η δικιά μου λογική είναι.
1: Αυτό λέω, η δικιά σου λογική.
0: Δεν είπα ότι τα είπε η Ατζέλινα Τζολί. Όχι, τώρα κακό μπελά που βρήκαμε με αυτήν. Εντάξει, ας μην έχει κάνει.
1: Καλά, να
0: μην
1: λέμε μια είδηση για το εξωτερικό που δεν θα μας ακούσει άνθρωπος.
0: Ρε, είπα τη
1: αλλά
0: γνώμη
1: μην λέμε
0: μου.
1: Πράγματα που.
0: Είπα τη γνώμη μου. Είπα, εγώ πιστεύω. Δεν μετέδωσα κάποια είδηση ότι ήταν αποκλειστικό ή ότι έχουν γίνει έτσι τα πράγματα. Είπα, εγώ πιστεύω.
1: Ότι φοβάται ότι θα τα κατακρίνει ο κόσμος.
0: Α,
1: αυτό δεν είναι.
0: ότι είχε κάποιο ραντεβού για μας το έχει κρύψει.
1: Εντάξει. Άρα τι λες ψεύτρα. Άρα πιστεύεις ότι είναι ψεύτρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Πιστεύω ότι η Ατζελίνα Τζολί.
1: Τίτλος να μπει. Η αστερόπη Χαϊνά λέει ψεύτρα την Ατζελίνα Τζολί. Μόνο στο ψιτ που κυκλοφορεί.
0: Ψιτ.
1: Τι άλλο να πω δηλαδή πραγματικά. Κάτι άλλο έχεις ακόμα, κάτι άλλο να πούμε.
0: Θες να σου πω την είδηση ή τη γνώμη μου?
1: Θέλω τη γνώμη σου, γιατί πουλάει περισσότερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να σου πω για Μαρία Ηλιάκη που ρώτησε το Δημήτρη Σκουλό που πήγε καλεσμένος της για τις φήμες που υπάρχουν. Τα είναι φήμες αυτή τη φορά, λένε, για την υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είδαμε, παίζει πάρα πολύ και έχει κι άλλους η λίστα.
0: Σωστά. Θέλω να σου πω ότι εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρω, λέει, θα το σκεφτόμουν. Θα σου πω μόνο σαν μπαμπάς. Αλήθεια σου λέω, σκέφτομαι μόνο σαν μπαμπάς, γιατί έχω δύο μικρά κορίτσια που μεγαλώνουν και έχω μια μεγάλη ανασφάλεια για τον κόσμο που μεγαλώνει. Και μετά είπε ότι και σαν επαγγελματίας ουσιαστικά θα το σκεφτόταν, γιατί είναι ελεύθερος επαγγελματίας πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύει πάρα πολύ. Πεθαίνω, λέει, κάθε μέρα για να ζήσω. Κατάλαβες, οπότε με τη σκέψη του μπαμπά και του επαγγελματία για ένα καλύτερο
1: γενικά,
0: κόσμο.
1: Γενικά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι,
1: όπου να είναι θα σκάσει τώρα αυτό ότι πάμε σε εκλογές. Ετοιμαστείτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές το 27. Εγώ πιστεύω ότι εκλογές θα έχουμε Οκτώβριο, Σεπτέμβριο.
0: Τώρα λες.
1: Να δούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί. Ενώ εμένα η Αντζελίνα Τζολί δεν θα μου απαντήσει. Κρίμα.
1: Να περάσω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές το 27. Μέσα στο 27, όπως να εξαντλήσει δηλαδή τα χρονικά περιθώρια. Πιστεύω ότι εκλογές θα έχουμε νωρίτερα. Γιατί έρχονται και πράγματα που θα σκάσουν σε λίγες μέρες.
0: Το έχεις μελετήσει, φαίνεσαι διαβασμένος, το σε εμπιστευτώ. Περιμένεις κάτι άλλο από τις εκλογές αυτές?
1: Τι εννοείς?
0: Κάποια ανακοίνωση άλλη έχεις διαισθανθεί? Γιατί δεν είναι μόνο διαίσθηση, τώρα τα έχεις μελετήσει. Αλλά θέλω να πω, έχεις κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με τις εκλογές?
1: Ότι θα γίνουν νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πληροφορία, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Μόνο το κόμμα που μας κυβερνά. Και ο Πρωθυπουργός. Αυτός okay. έχει το δικαίωμα δηλαδή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε νωρίτερα. Δεν θα βγει το 26 χωρίς εκλογές.
0: Αναμένουμε λοιπόν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να δούμε τι μελγενέστε. Και πριν φύγουμε, θα σου πω και ένα πολύ σύντομο ότι η Blake Lively ζητάει από τον Justin Baldoni 8 εκατομμύρια
1: δολάρια. Μας έχουν κουράσει και αυτοί, παιδιά.
0: Για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα.
1: Κάθε μήνα αυτοί δεν τα βρήκανε.
0: Ρε, αυτοί τα βρήκανε, αλλά τώρα η Blake Lively τον κατηγορεί ότι.
1: Ας πάει να δουλέψει αυτή. Ψάχνει λεφτά τώρα να πάρει.
0: Θέλει να τη πληρώσει του δικηγόρου και τα δικαστικά έξοδα. Που οι δικηγόροι λέει είναι 7,5 εκατομμύρια και μισό εκατομμύριο είναι τα δικαστικά έξοδα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Γιατί αυτός απέσυρε τη μήνυση, οπότε αυτός φταίει που αυτή μπήκε στη διαδικασία να δώσει τόσα λεφτά.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι πρόκειται να συμβεί το Σάββατο που μας έρχεται 4 Ιουλίου. Θα συμβεί κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ σαν σταθμό, σαν ραδιόφωνο και ίσως να μην έχει ξανασυμβεί και ποτέ, παιδιά. Το παίρνω πάνω μου. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Γιατί τώρα πείτε μου, πόσες φορές μπορεί να έχετε περάσει από μια βιτρίνα ενός καταστήματος να την κοιτάξετε και μέσα εκεί πέρα να γίνεται μια εκπομπή ζωντανή, ραδιοφωνική? Ποτέ. Θα συμβεί όμως το Σάββατο, 4 Ιουλίου, γιατί αυτό το ραδιόφωνο είμαστε, που είναι πάρα πολύ μπροστά σε όλα. Μετά θα το κάνουν κι άλλοι. Αλλά το θέμα είναι ποιος το έκανε πρώτος. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάβια μας θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Μέσα από τη βιτρίνα, πολύ καλά ακούσατε. Και όλο αυτό συμβαίνει με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup με Hair and Body Mists, λαμπερά body oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, όπου γεννήθηκε μια ιδέα που θα μας κάνει να δούμε μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα βλέπετε τα κουνάβια μας, θα τα ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε φυσικά, δεν μπορείς χωρίς κουνάβια να γελάς, και φυσικά με πάρα πολλές εκπλήξεις, πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους πρόκειται να περάσετε από εκεί. Θα είναι στο κέντρο, οπότε πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε μια στάση, να περάσετε από κοντά, να γνωρίσετε τον Φάνη, να γνωρίσετε την Μαρία και τον Δημήτρη που τους ακούτε κάθε πρωί έτσι κι αλλιώς, και ταυτόχρονα να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup το Σάββατο που μας έρχεται, 4 Ιουλίου, ξαναλέω, από τη 1 έως 3 το μεσημέρι. Σας περιμένουν τα κουνάβια μας στο Μοναστηράκι, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup. Μόνο music, κανένας άλλος δεν τα κάνει αυτά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για θεματάρες.
1: Βάραμε. Οκ. Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Go, go, go, go.
15: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Α4 τα περιπολικό.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
18: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
19: Green.
18: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
22: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
21: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
22: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
23: αλλά δικό μας είναι.
22: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: πράγμα. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας και χαρά σας. Ακριβώς στα μισά της εκπομπής. Σήμερα που είναι Τρίτη, σήμερα που είναι 30 του Ιούνιου. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Εδώ είναι ο Μάρκος, ο Μπάμπης, ο Κώστας, ο Έρικ, ο Γιώργος, η Μαρία, η Γιώτα και η Μαριάννα που μας γράφει καλησπέρα κουκλιά. Γεια σου Μαριάννα και σε σένα. Και επίσης εδώ ακόμα ένας φίλος στέλνει ένα ρεπορτάζ που έγινε το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ρεπορτάζ?
0: Λέει για Αστερόπη Χαϊνά.
1: Ρώτησε. Α, δικό μου ρεπορτάζ.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος.
1: Μάλιστα.
0: Αστερόπη λέει παραλία Αμάρινθου.
1: Αμάρινθου.
0: Παραλία Μαρίνθου, Σάββατο βλαχοδήμαρχος.
1: Ναι.
0: Σήκωσε μία κυρία για να κάτσει. Και φουλ χαιρετούρα στο. Σήκωσες μία κυρία για να κάτσει.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα αυτό? Ποιος έστειλε? Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος αρχικά είναι πρώτον κακιά πεθερά και δεύτερο κάνει κακό ρεπορτάζ. Η κυρία που σηκώθηκε είναι φίλη μου και έφευγε εκείνη την ώρα από την παραλία και με είδε ότι ψάχνω και μου λέει: έλα να κάτσεις λίγο μαζί μου, γιατί εγώ θα φύγω σε κανένα δαρδάκι. Έκατσα μαζί της, έκανα σουσού, έφυγε η γυναίκα και κατσέχω στην ξαπλώστρα της. Δεν κατάλαβα σε ποιον θα δώσω λογαριασμό και το βλαχοδήμαρχο.
0: Πλάκα κάνει.
1: Πού την κάνει την πλάκα, ρε? Και βλαχοδήμαρχο και σήκωσα, κυρία.
0: Όταν τσατίζεσαι τόσο πολύ, δείχνεις ότι έχεις άδικο. Πάρ το
1: γιατί
0: χαλα...
1: δείχνω.
0: Ρε
1: γιατί
0: παιδί μου, πλάκα
1: άδικο
0: κάνει. Δεν είναι. Πες, ναι, σηκώθηκε και έκατσα. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να σηκώνονται για να κάθομαι.
1: Μα λέει, τη σήκωσα. Με έχετε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάει να σηκώσει κάποιον την παραλία για να καθίσει?
0: Η αλήθεια είναι όχι, ότι δεν σε έχουμε. Αλλά δεν χρειάζεται και εσύ να τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά.
1: Μα μου τη πάει ρε Ευθύμη.
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο κόσμος. Πήγε να πει ο κόσμος, το καταλάβω. Καλά, εσύ ολόκληρη Αμάρινθο εκεί πέρα πας και παίζεις μουσική. Δεν σε έχουν μόνιμα με μια ξαπλώστρα για όποτε θέλεις να πας να σε περιμένει?
1: Είναι η χρυσή με ξαπλώστρα.
0: Με μια βότκα πάνω, μπουκάλι να σε κρατάει.
1: Ναι, συνήθως έχουν τζιν και έχουν τώρα φέρει και.
0: Δηλαδή, άμα δεν σηκωνόταν η κυρία, τι θα έκανες?
1: Έχουν φέρει ανθρώπους να μου κάνουν και αέρα με φύλλα μπανανιά.
0: Τι θα έκανες άμα δεν σηκωνόταν?
1: Θα έφευγα και θα πήγαινα σε άλλη παραλία.
0: Άκου τώρα. Είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος, παιδιά.
1: Σιγά, τι είδα, κάτσω να σκάσω.
0: Είναι πολύ απλός άνθρωπος, να ξέρετε. Είναι παιδί του λαού.
1: Δεν... Θα άπλωνα την πετσέτα μου κάτω και θα καθόμουν εκεί.
0: Ορίστε.
1: Με νοιαζε.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ είμαι προετοιμασμένη για πάνε ενδεχόμενο. Έχω μέσα και ψάθα στην.
0: Αν μπορεί να βγει η κυρία πάντως στη γραμμή και να πει ότι όντως με σήκωσε. Να έχουμε λίγο μπιφ.
1: Θες να την πάρω τώρα τηλέφωνο.
0: Άμα θέλει η κυρία να βγει στον αέρα και να πει: παιδιά, όντως με σήκωσε Αστερόπη. Μου είπε σήκω να κάτσω εγώ μωρή. Θέλω το plot twist να πάει έτσι μετά. Να δούμε πώς θα το σώσει.
1: Ο Κωνσταντίνο, δεν τον ακούω τώρα. Δεν έχει ακουστήρες Ευθύμη τόση ώρα. Ένα μήνυμα σε αυτά που είπαμε. Λοιπόν, έλα, μην με νευριάζετε. Ακούστε με όμως, γιατί όταν είμαι ήρεμη, έχω και καλές ιδέες. Και γιατί είμαι ήρεμη? Γιατί τα έχω όλα λυμένα. Γιατί αν δεν είχα την ξαπλώστρα, θα έπλωνα την πετσέτα μου. Πού, στην τσάντα της θαλάσσης μου, τι άλλο έχω? Έχω και ψάθα. Έχω και ψυγιάκι στο αυτοκίνητο για πάνε ενδεχόμενο. Θα πήγαινα, θα το γέμιζα πάγο και θα καθόμουν εκεί. Και όλα αυτά τα πράγματα μπορείτε να τα αποκτήσετε κι εσείς και ακόμη περισσότερο. Να πάρετε και μια ομπρελίτσα, να πάρετε και μια ξαπλώστρα, να μην έχετε ανάγκη κανένα μπιτζόμπαρο, να πάρετε καρέκλα, να πάρετε βατραχοπέδιλα, μάσκες, ό,τι θέλετε εσείς από τα Max Stores, παιδιά, που μπορείτε να βρείτε και online να δείτε όλα τους τα πράγματα στο maxstores.gr, γιατί δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε. Όχι, θα κάνουμε καλοκαίρι στα Max.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε σίγουρα, αλλά τώρα θέλουμε τη βοήθειά σας, γιατί ψάχνουμε να βρούμε σήμερα στην εκπομπή μας, σήμερα που είναι Τρίτη, τον πιο αντιπαθητικό χαρακτήρα σε ελληνική σειρά.
1: Α, μέχρι να πεις ελληνική σειρά νόμιζα ότι θα λέγανε εμένα.
0: Τον πιο αντιπαθητικό χαρακτήρα που έχει παίξει στην ελληνική τηλεόραση. Θέλουμε να μας το πείτε στο 693-982-892 και φυσικά να μας πείτε και το γιατί. Εγώ στους αντιπαθητικούς χαρακτήρες βάζω την... δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν στη σειρά. Την Πηλιχού. Όμως στο...
1: Σε ποια σειρά?
0: Μια ήταν η σειρά που ήταν πολύ γνωστή.
1: Στο Λατρεμένη μου γείτονες.
0: Όχι ρε. Μήπως δεν τη λένε Πηλιχού? Αυτή που ήταν.
1: Ιωάννα Πηλιχού με το στρασάκι. Α, Λατρεμένη μου γείτονες.
0: Λατρεμένη γείτονες.
1: Συγγνώμη, όχι το Λατρεμένη γείτονες. Το
0: Ευτυχισμένη μαζί με τον Μπέζο.
1: Ναι, Ευτυχισμένη μαζί.
0: Που έκανε την κόρη της.
1: Έπαιζε. Δεν έπαιζε
0: Ελένης
1: και στο Λατρεμένη μου γείτονες η Πηλιχού την
0: κόρη? Όχι. Δεν μου άρεσε ούτε σαν. Πάντα φώναζε. Πάντα την ενοχλούσαν όλα. Πάντα παρεξηγιότανε με το παραμικρό, δεν μπορούσε να την πει τίποτα, μέσα αρπαζότανε. Πάντα ήταν με τα νερά.
1: Ήταν εφηβεία.
0: Πάντα ήταν με το κομμάτι όλο. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον
1: Μάρκο,
0: τον Μάρκο, τον Κομενέτο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ήταν μια φωνακλού σπαστικιά που έκανε, καταλάβαινε ό,τι ήθελε, άλλα λέγαμε εδώ, άλλα ακουγόταν, καταλάβαινε μετά. Και αυτά που καταλάβαινε τα έβαζε στη συμπεριφορά. Ενώ ρε παιδί μου, ότι καταλάβαινε λάθος,
1: ναι,
0: και προσάρμοζε τη συμπεριφορά της με αυτό το λάθος. Δεν ψάχνε να βρει. Πίστευε αυτό που ήθελε να πιστέψει.
1: Ναι, αλλά δεν προσπαθούσε να καταστρέψει, ας πούμε, άλλο κόσμο.
0: Καλά, είναι... αντιπαθητικό είπαμε, όχι κακό.
1: Ναι.
0: Δεν ψάχνουμε να βρούμε τον διαβολεμένο χαρακτήρα. Τον πιο αντιπαθητικό.
1: Mm,
0: για okay. Πες εσύ.
1: Εγώ συχαινόμουν από τα βάθη της ψυχής μου τη Σοφία Παυλίδου που έκανε τη Μάγδα στο «Θα βρεις το δασκαλό σου». Από τα βάθη της ψυχής μου τη συγχαινόμουν.
0: Γιατί?
1: Ήθελα να φτύσω την τηλεόραση.
0: Οκ. <Okay. laughs>
1: Σου λέω τώρα, δεν μπορούσα να τη βλέπω μπροστά μου. Γιατί έκανε τη σχέση του Θάνου
0: Καλά,
1: Ποντίκη.
0: Καλά, όχι τη Σοφία Παυλίδου.
1: Είπα.
0: Το χαρακτήρα. Ναι.
1: Το χαρακτήρα, μα για χαρακτήρες μιλάμε. Απλά σου λέω
0: ποιο ήταν... Τον τηλεοπτικό χαρακτήρα.
1: Ναι, τον ηθοποιό σου λέω. Έκανε η Μάγδα Παυλίδου, η Σοφία Παυλίδου, τη Μάγδα στο «Θα βρεις το δασκαλό μου». Ήταν πολύ σπαστικιά, ρε φίλε. Όλη την ώρα θέλει να βάλει τρικλοποδιές στον Ποντίκη, να γυρίσει πίσω σε αυτόν. Τη σκέπη, κούκλα μου, δεν σε θέλω. Και δεν έπαιρνε την απόφαση. Σκοτήξε τον πιστήρα μας.
0: Εντάξει, αγαπούσε και αυτή βέβαια, ναι, αλλά οκ, okay, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν και με πιο μεγάλη στην σειρά σε ηλικία από ότι η πρωταγωνίστρια και προσπαθούσε να τα βάλει.
0: Καλά, δεν ήταν πιο μεγάλη. Είχε τη φυσιολογική ηλικία που έπρεπε να είχε με τον δάσκαλο.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό ήταν το φυσιολογικό.
1: Άλλο αυτό.
0: Η Παυλίδου, η Μάγδα δηλαδή, με τον Ποντίκη. Το Ποντίκης με τη μαθήτρια μόλις δεν ήταν και. Όχι, να τα λέμε και όλα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εμείς τους θέλαμε μαζί με τη μαθήτρια τότε, κατάλαβες. Και αυτός ο σεναριογράφος τους είχε γράψει τόσο καλές ατάκες που έπαιζε τόσο καλά την κακιά που σε νευρίαζε.
0: Ωραία σειρά, ο πρώτος κύκλος ήταν πολύ ωραίος. Ο δεύτερος δεν βλεπόταν καθόλου. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός χαρακτήρας σε ελληνική σειρά και να μας το εξηγήσετε κιόλας. Να μας πείτε γιατί τα καλύτερα μηνύματα εννοείται θα τα διαβάσουμε στον αέρα αμέσως μετά από αυτό.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Πριν από λίγο σας ζητήσαμε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός χαρακτήρας σε ελληνική σειρά και έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Ο Θανάσης γράφει «Η Μαρία η άσχημη, διότι μπήκε στο ευτυχισμένο ζευγάρι, τους χώρισε, πήρε την εταιρεία και μας το παίζει παρθενοπι πίτσα». Ισχύει, Θανάση, όντως αυτό. Απλώς ήταν και η φάση που υποτίθεται ότι όλη την κακομεταχειριζόταν και τη λέγανε άσχημη και μετά πήγε να πάρει την εκδίκηση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Όπου βέβαια την κάναν πιο άσχημη μετά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρανε αυτό το πράγμα, παιδιά. Ένας άνθρωπος που τον κάνανε για το ρόλο άσχημο, όταν έγινε μία άσχημη, να ήταν όμορφη, να ήταν κακάσχημη. Και η ηθοποιός στην πραγματικότητα είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάτι γυαλιά, καλύτερα να τις κρατήσουν τα παλιά γυαλιά. Περιμέναμε ένα χρόνο να δούμε την αλλαγή και είδαμε αυτό το έκτρωμα, δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι τώρα, ήταν όμορφη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν η Μαρία η άσχημη. Όταν έγινε όμορφη, έγινε όμορφη.
1: Δεν έγινε εντυπωσιακή όμορφη.
0: Έγινε η Μαρία κακάσχημη μετά. Αυτό είναι το σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τώρα.
1: Ρε, δεν την είχαν κάνει το εντυπωσιακό, το super wow που περίμενε.
0: Ξέρετε
1: ήταν,
0: ποια ήταν
1: ωραία.
0: Όμορφη σε αλλαγή, θα σας πω.
1: Ποια?
0: Για να καταλάβετε τι εννοούμε όμορφη. Είσαι το τέρι μου.
1: Ναι.
0: Η Στέλλα Βίκη.
1: Ναι.
0: Που βγήκε, που ετοιμάστηκε για να βγει στις αρχές των επεισοδίων με τον Γεωργούλη που την πήγε στο εξοχικό στις Πέτσες.
1: Ναι.
0: Διακοπές. Και ετοιμάστηκε για να βγει με τον Γεωργούλη που χόρευε μετά το Σωτήρι σε πειράξανε.
1: Α.
0: Την ετοιμασία που έκανε.
1: Ναι.
0: Και βγήκε ξαφνικά θεόμουν. Που βγήκε πάρα πολύ όμορφη.
1: Δεν τη γλιτώνουμε σήμερα με το Ισούρου, πραγματικά.
0: Που βγήκε πανέμορφη, θεογκόμενα. Εντάξει, ήθελα να πω. Αυτή είναι αλλαγή ενός ανθρώπου που ήταν με τα κολλητά όλη μέρα και φόρεσε, ετοιμάστηκε, βάφτηκε και είδαμε. Στη Μαρία την άσχημη τι αλλαγή είδαμε.
1: Τη έβγαλαν τα σιδεράκια, τη έφτιαξαν
0: στην
1: τα
0: Άνδρο, μάλια. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε.
1: Τις είχαν κάνει.
0: Στην Άνδρο, ναι. Τι είπα εγώ, Σπέτσες. Όχι, Άνδρο. Ναι. Ευτυχισμένοι μαζί, ο διευθυντής του σχολείου, ο Αλέξης, ψώνιο πέφτουλας γλίτσας.
1: Δεν τον θυμάμαι, συγγνώμη.
0: Ευτυχισμένοι μαζί.
1: Είναι η ίδια σειρά αυτή που είπες εσύ με την Πηλιχού, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι το διευθυντή του σχολείου.
0: Η Σόφη λέει Οικονομάκου ως ξένια στη ζωή της άλλης.
1: Πάρα πολύ δίκιο.
0: Ήταν για πάρα πολύ ξύλο. Ήθελε να της πάρει τη ζωή κυριολεκτικά. Εμένα πάλι άλλη δεν συμπαθούσα την άλλη. Πολύ κλάψα και άλλη. Πολύ κλάψα, παιδιά. Πώς τη λέγανε.
1: Ευδοκία Ρουμελιώτη.
0: Η Ευδοκία Ρουμελιώτη, αλλά η άλλη.
1: Ναι, δεν θυμάμαι πώς την έλεγαν στο
0: σχολείο. Κλάψα, παιδιά. Κλάψα.
1: Αφού είχε περάσει κακουχή στη ζωή της, ρε.
0: Μύρι. Δηλαδή, καλά τη έκανε.
1: Ρε, μόνη τη μεγάλη, ορφανία, άλλη.
0: Καλά τη έκανε η ξένιαν, πιστεύω. Εγώ θα πω αυτό. Καλά τη έκανε πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, εντάξει. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, έλεγε.
0: Μύρι, δεν μπορώ. Η Βέρα λέει, είσαι το τέρι μου. Η πραγματική Βίκη, δηλαδή η Κατερίνα Λέχου, γιατί ήταν δική της ιδέα να το κάνουν όλο αυτό και μετά έβγαινε και από πάνω ισχύει. Αυτή ήταν η ομορφιά της χαζογκόμενας. Αυτό ήταν η Βίκη. Δεν ήταν.
1: Εντάξει, την παθητική όμως δεν ήταν, ρε παιδί μου.
0: Δεν ήταν. Δεν ξέρω, λέω.
1: Ναι, okay, δηλαδή. Πιο αντιπαθητική ήταν η Ανέτα στο «Είσαι το τέρι μου», θέλω
0: αυτό
1: να
0: μας
1: πω.
0: Το έγραψε κι άλλος για την Ανέτα, ότι ο Θοδωρής, ότι ο πιο αντιπαθητικός χαρακτήρας ήταν η Ανέτα. Εγώ γελούσα με την Ανέτα, μου άρεσε έτσι όπως τα έλεγε.
1: Ναι, τώρα έχει ατάκα, αλλά άμα το βλέπεις από συνεχόμενα μέσα, και από μέσα, ρε παιδί μου, θες να την μπουκετώσεις κι αυτήν.
0: Ναι. Μαρία η άσχημη, ο Σέργιος, μας λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι ο Σέργιος.
1: Α, ποιος περίμενε, έχω όραμα, το βλέπω. Α,
0: έρχεται.
1: Ήταν φίλος του Άνθιμου Ανανιάδη.
0: Ο ψηλός, ο τύπο ωραίος.
1: Ναι, και ήταν μετόβλακας κι αυτός. Δεν έπρεπε.
0: Όχι, λέει. Άλλος είναι, ρε, λέει.
1: Ποιος?
0: Κουρλαμπάς.
1: Σέργιο.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Θυμάμαι τη Μαρία να λέει.
0: Στη σειρά Λόλα, η Λόλα που έκανε τον άντρα. Απαράδεκτη.
1: Γιατί? Αυτά είναι έτσι αντράγια αλήτησα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ο Μάνος, μας λέει ο Νίκος, ο φίλος του αδερφού της Μαριλίτας Λαμπροπούλου στον εραστή δυτικών προαστίων, πέφτουλας και σάλιας. Ο φίλος του αδερφού. Ποιος τον έπαιζε,
1: φίλος,
0: Νίκο?
1: Του αδερφού. Ο αδερφός ήταν ο Γιωργούλης.
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά.
1: Εγώ την έχω δει.
0: Ποτέ όμως.
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά αν ο αδερφός ήταν ο Γιωργούλης. Α, όχι ο Γιωργούλης. Α, δεν ξέρω. Στον... Ο Μάνος ήταν ένας ψηλός ωραίος.
0: Στον καφέ της χαράς ο Πόποτας, λέει η Μαριάννα. Ισχύει.
1: Ναι.
0: Καλά, νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι που έχει παίξει ο Χάρης Ρώμας μπαίνουν στην κατηγορία αντιπαθητική ρόλη.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν υπάρχει ένας ρόλος που να ήταν συμπαθητικός.
1: Σωστά.
0: Και η Ελευθερία μας μιλάει και μας γράφει για την δεύτερη Λίλα από το Άκρος Οικογενειακών που άλλαξαν το κοριτσάκι.
1: Αυτό με τα μακριά μαλλιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν σπαστικό, ρε φίλε.
0: Εκτός, λέει, από το φοβερό επεισόδιο με τη φανταστική φίλη της, τη Μάρτζη. Μου έσπαγε τα νεύρα. Ήταν συνεχώς μουτρωμένη σε αντίθεση με την πρώτη κοπελίτσα που ήταν σκέτη γλύκα. Είχε πάντα. Όχι μουτρωμένη αυτή, είχε νεύρα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ήταν ένα κοριτσάκι 9 χρονών στο κλιμακτήριο. Είχε μπει στο κλιμακτήριο από τα 9 της αυτή.
1: Και η πρώτη Λίλα είχε νεύρα. Απλά η πρώτη
0: ήταν
1: Λίλα
0: αθώα,
1: έκανε και λίγο νάζι, ενώ το άλλο ήταν, ρε παιδί μου. Λίγο, ρε παιδάκι μου, κάτσε και εσύ λίγο καλά.
0: Δεν
1: κατάλαβες.
0: Δεν κάνανε καθόλου.
1: Ρε τους απειλούσε η δεύτερη.
0: Δεν κάνανε καθόλου τέτοιο. Δεν κάνανε καθόλου καλή διανομή, πιστεύω.
1: Με το κοριτσάκι το δεύτερο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Στον ρόλο δεν τέριαζε. Δεν
1: ναι.
0: Καθόλου. Η μήνα από τους δύο ξένους, μας λέει ο Γιώργος. Εγώ, σαν αντιπαθητικό, παιδιά, θα βάζα τον Κωνσταντίνο Μαρκορά πάντως.
1: Όχι,
0: όχι τη Μίνα. Η Μίνα ήταν μια γυναίκα κερατωμένη. Ήταν μια γυναίκα που πήγε να παντρευτεί
1: μαζί σου.
0: Και κάναν όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν λίγο ξινή, αλλά δεν ήταν αντιπαθητική. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ήταν και δικηγόρος και μάλιστα είχε και θέση.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αντιπαθητικός.
1: Το Μαρκορά, γιατί ήταν αντιπαθητικό.
0: Γιατί και αυτή κεράτωσε, λέει ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο μου, κεράτωσε κι αυτή, αλλά δεν χωρούσε να περάσει από την πόρτα. Τώρα άσε με. Άσε με τώρα.
1: Ο Μαρκοράς γιατί ήταν αντιπαθητικός όμως.
0: Ο Μαρκοράς ήταν αντιπαθητικός γιατί ήταν ένα πλουσιόπεδο που έκανε καριέρα με τα λεφτά της μάνας του. Πίστευε ότι είναι διανοούμενος. Τον αγάπησε μία και την άλλαξε αυτή τη μία γιατί ήθελε να είναι στα παπούτσια του.
1: Ναι.
0: Και μετά είδε ότι αυτή άλλαξε, έβαψε τα μαλλιά της και αυτά και αυτός ακόμα ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και όταν η άλλη τον έτζασε.
1: Ναι.
0: Τότε αυτός είπε να αλλάξω. Άσε με τώρα.
1: Εντάξει,
0: ήταν
1: ένας
0: βαθιά κομπλεξικός,
1: ναι,
0: αντιπαθητικός 7,000... χαρακτήρας.
1: 7,000 ψυχολογικά είχε. Αντιπαθητικός δεν ήταν όμως.
0: Είναι ένας, ένας άνθρωπος. Τι να σου πω. Με πολλά συμπλέγματα. Πάρα πολλά. Και προβλήματα.
1: Δεν αφήσαμε κανέναν όρθιο.
0: Εντάξει,
1: ούτε
0: ναι.
1: Σήμερα.
0: Δεν το συμπαθώ, όχι. Παιδιά.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Μαρκορά. Ας πρόσεχες. Στους σεναριογράφους να πούμε μια κουβέντα. Που
0: πιστεύω κάνετε... συμφωνούν και οι σεναριογράφοι. Πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Ότι
1: τι να σας πω, παιδιά, τώρα. Δύσκολα τα πράγματα να βγάλετε άκρη κι εσείς με εμάς. Πριν φύγουμε όμως, να σας πούμε ότι σίγουρα την καλύτερη άκρη θα τη βγάλετε κάπου που δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείτε, κάπου που θα περάσετε ωραία. Για παράδειγμα, στο Regency Casino Mont Parnes, που είναι πολύ κοντά, είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και έχει όλα όσα ψάχνετε σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσετε πολύ βενζίνη. Είναι το Regency Casino Mont Parnes, σας είπα, που έχει τόσα πολλά και είναι τόσο κοντά. Ρυθμίστε τις ΕΠΣ με το 1000 άτομα των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι τον νου σας, να στείλετε γρήγορα μήνυμα στο 693-982-892, να βγείτε στον αέρα, να συνεχίσετε τον στίχο από ένα πολύ γνωστό τραγούδι και να κερδίσετε πολύ ωραίο καλοκαιρινό δώρο. Στείλτε τα μηνύματά σας από τώρα. Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892
4: παρουσιάζει
3: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
4: New World
3: με Ardy και Artbat. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Ardy και Artbat σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
9: Άλλοι φτιάχνουν.
10: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
11: Music 892.
12: Καλώς τους, τι κάνετε, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα που μόλις τώρα σας υποδεχόμαστε. Εδώ έχουμε σερβίρει το μπουφέ του βραδινού και περιμένουμε να έρθετε να το απολαύσετε. Έχει ανοίξει η αίθουσα βραδινού. Αν ήμασταν ένα πεντάστερο ξενοδοχείο τώρα, ο μπουφέ θα ήταν εδώ και θα σας περίμενε για να σας σερβίρουμε το δείπνο σας, το βραδινό σας δείπνο. Ό,τι θέλετε, σήμερα έχουμε barbecue βραδιά.
13: Barbecue. Και τι θα φάμε στην barbecue βραδιά μας?
12: Έχει απ' όλα. Έχει κοπές, έχει burger, έχει πράγματα τα οποία βάζουμε στην ψησταριά. Έχουμε πατάτες, γλυκοπατάτες, πατάτες τσακιστές. Έχουμε διάφορες σος. Υπάρχει ρύζι. Barbecue χωρίς ρύζι δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο. Ελληνικά πάντα όλα, γιατί έχουμε και τουρίστες στο ξενοδοχείο μας, το ακριβό, το πεντάστερο.
13: Καμιά μπορείτε... σαλατούλα έτσι λίγο να γλιστρήσει.
12: Έχουμε
13: coleslaw
12: που θέλετε,
13: coleslaw.
12: Αλλά επειδή σας βλέπω πολύ λαϊκιά, έχουμε και μια γκουροντομάτα, μα θέλετε εκεί.
13: Εγώ
12: πέρα.
13: Εγώ είμαι λαϊκιά.
12: Μια χωριάτικη να φάτε.
13: Δεν
12: εκεί
13: είμαι
12: πέρα.
13: Δεν είμαι ο κλασάτη.
12: Να καρδαμώσετε, να μπουκώσετε, να πέσετε για ύπνο, να ξυπνήσετε αύριο το πρωί να φάτε το πρωινό σας αυγά με ροδάκι.
13: Αύριο σου είπα θα δοκιμάσω ομελέτα
12: με
13: ροδάκι.
12: Ομελέτα.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν,
13: θα σου φέρω, μη σου πω.
12: Ναι, να μου φέρεις. Θα περιμένω πάρα πολύ. Να μου φέρεις να την πετάξω.
13: Παιδιά, βλέπετε ότι εγώ τον άνθρωπο αυτό...
12: Προσπαθεί, να με ξεκάνει, προσπαθεί. Η ομελέτα με το ροδάκινο είναι προσπαθώ να σε ξεκάνω. Ελάτε να παίξουμε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για να στείλετε μήνυμα στο 6939-892-892. Ας το έχω ονομάζετε το παιχνίδι μας. Πρέπει, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, να συμπληρώσετε τους στίχους, να συνεχίσετε το τραγούδι το ελληνικό για να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο.
13: Κερδίζετε ένα οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα στο Water Fun Water Park και μπορείτε να πάτε ανεξάρτητα οικογένειες. Δηλαδή, μπορείτε να πάρετε τους φίλους σας, μπορείτε να πάρετε τους κουμπάρους σας, μπορείτε να πάρετε όποιον θέλετε εσείς και να περάσετε συγκλονιστικά, να κάνετε βόλτα, να βουτήξετε στις τεράστιες πισίνες, να ανεβάσετε την αδρεναλίνη σας στις νεροτσουλίδρες και φυσικά να χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες κάτω από τις πολύ ωραίες ομπρέλες που έχουν εκεί. Να πιείτε ένα καφεδάκι όνειρο. Τώρα, τι σας λέω. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, το 6939-892-892. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Μαρία.
0: Μαρία, χαμήλωσε τα ράδια, τελείως.
3: Εντάξει.
0: Να μας ακούσει από το ακουστικό. Πώς πού βρίσκεσαι?
3: Πάτε λίγο να το φτιάξω, γιατί από το ακουστικό... Μ' ακούτε?
0: Έλα, ναι, καλύτερα τώρα. Πού είσαι, Μαράκι? Μαράκι?
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούμε, ναι. Πού βρίσκεσαι?
3: Τέλεια. Τώρα συγκεκριμένα γυρνάω από την πισίνα.
0: Γυρνάς από την πισίνα, όπου εσύ κολυμπούσες ή τα παιδιά?
3: Όλοι μαζί.
0: Α, όλοι μαζί. Μπράβο που το κάνετε όλοι μαζί, παιδιά. Περνάει και η ώρα. Και αν κουράζονται κιόλας, νομίζω είναι ιδανικό για νωρίς για ύπνο.
3: Το καλύτερο είναι.
0: Έτσι,
3: αυτό.
0: Μπράβο. Το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
3: Όχι.
0: Θα ακούσεις ένα ελληνικό τραγούδι και θα πρέπει να συνεχίσεις τον στίχο, εντάξει?
3: Ναι, αμέ.
0: Για άκου.
4: Όλο το βράδυ φαινότανε για σκάρτο. Περνάς από μπροστά μου ξαφνικά.
0: Έλα.
3: Και πάμε και κάτω. Έτσι απλά, μωράκι μου, φευγάτο.

0: Αυτή η τραγουδάρα Λάμπης Λευγεράτος.
1: Η πρώτη μου κασέτα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, αυτή και μία του Ρουβά μου. Τη πάρει μαζί ο μπαμπάς μου.
0: Εντάξει, παιδιά, διαχρονικά τραγούδια τώρα. Τι να συζητάμε, τι να λέμε. Εμένα η πρώτη μου κασέτα ήταν και τη Γαρμπή.
1: Αλήθεια?
0: Και τη Γαρμπή το Ευαισθησίες.
1: Α, ωραίο ήταν.
0: Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου. Αυτό με το μπλε το φόντο που ήτανε.
1: Ναι.
0: Το μπλε είναι ο πνευματίο που είχε βγει και σε CD κιόλας επίσης.
1: Και το μελέτης κοκκίνιζε ένα τσάκ εκεί.
0: Κάτι λίγο έκανε, ναι. Αλλά εμένα ήταν το είχα και σε κασέτα.
1: Πολύ δυνατός.
0: Discman πήρα αργότερα.
1: Ναι. Δεν είχαν βγει τότε ακόμη, νομίζω.
0: Ισχύει, ακόμα
1: αντίσμα.
0: Δεν είχαν βγει. Ναι.
1: Γι' αυτό δεν τα είχες. Λοιπόν, εσείς ξέρετε τι έχετε σίγουρα. Έχετε εμάς που έχουμε πάντα τις καλύτερες ιδέες και το Μασούτη που έχει τα νέα προϊόντα Mr. Grant που έχουν έρθει για να αλλάξουν την καθημερινότητά μας και την ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από τα έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι, παιδιά, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδυση και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης 50 χρόνια φροντίζει να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Γι' αυτό να πάτε να κάνετε ένα τσεκ στα Mr. Grant.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Αμέσως μετά από την Pink θα επιστρέψουμε και θα σας δώσω μια συνταγή για καλοκαιρινά μακαρόνια φούρνου πεντανόστιμα. Right.

0: Είναι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Είναι πιο πάνω η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Τι κοιτάμε εμείς από εδώ, παιδιά? Αγίους Αναργύρους κοιτάμε. Όχι.
1: Όχι. Το Άλσος Γαλατσίου, τα Τουρκοβούνια είναι εκεί στη μέση.
0: Πατήσια. Α, ναι, ρε, αφού βλέπω το σπίτι μου.
1: Ναι, ρε, παιδιά, αλλά το απέναντι βουνό λέω εγώ ποιο είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Α, εδώ μπροστά μας, ναι, Πατήσια.
0: Τι βλέπω, Πατήσια και.
1: Λαμπρινή.
0: Ναι, ας πούμε, ναι. Άνω Πατήσια, Λαμπρινή. Βλέπουμε και γαλάτσι από εδώ, πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Βλέπουμε και γαλάτσι. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τον ήλιο να χαϊδεύει τις πολυκατοικίες σε όλες αυτές τις περιοχές, κατεβαίνοντας πιο χαμηλά σιγά-σιγά. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που βλέπουμε, παιδιά.
1: Η περιγραφή σου είναι ακόμα καλύτερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που γίνεσαι έτσι τόσο γλάφυρος στις περιγραφές σου.
0: Γλάφυρος.
1: Γλάφυρος.
0: Γίνομαι γλάφυρος.
1: Θέλει για να το πεις να έχει έμφαση.
0: Ο γλάφυρος.
1: Ο γλάφυρος, γιατί είναι με γάμα.
0: Το πρόβλημα ήταν στο γάμα.
1: Το γάμα ήταν.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω κάτι άλλο. Να σας πω κάτι άλλο.
0: Πες.
1: Να σας πω για το για την Αίγινα, που μπορούμε να πάμε όλοι μαζί να περάσουμε συγκλονιστικά. Εσείς δηλαδή, γιατί εμείς εκείνη τη μέρα έχουμε εκπομπή, αλλά από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί τα κουνάβια θα είναι στην Αίγινα και ο Music 892 θα σας πάρει μαζί του. Γεια! Να το ζήσετε με Φάνη Λαμπρόπουλο, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρη Μπουμπουλίνη, που θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Και μπορείτε φυσικά να είστε και εσείς εκεί, γιατί ο Music 892 συνεργάζεται με το tickets του Aegina.gr και χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Να σας πω ότι η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, έτσι, για να ζείτε φυσικά ζωντανά την εκπομπή εν πλώ. Και η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας, κατόπιν διαθεσιμότητας πάντοτε. Γι' αυτό δηλαδή μπορεί να έχετε στο νου σας ότι την Παρασκευή το πρωί θα πάτε με τα κουνάβια στην Αίγινα, αλλά εσείς θα γυρίσετε όποτε θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάντε και τις διακοπές σας, το Σαββατοκύριακό σας, συνδυάστε το όπως επιθυμείτε. Και για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο, στέλνετε Αίγινα κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939-892-892 για να μπείτε φυσικά στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια επίσης και τις κρατήσεις, μπείτε και στο tickets του Αίγινα.gr, γιατί με το tickets του Αίγινα.gr το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
0: Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη συνοδεία για τα ζυμαρικά, θα σας πω εγώ. Είναι τα φρέσκα λαχανικά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Γι' αυτό φουρνίστε τα μαζί με βελούδινη μπεσαμέλ και θα μας θυμηθείτε. Αυτή τη συνταγή τώρα θα σας δώσω. Πολύ εύκολα, πολύ απλά.
1: Αυτή την ώρα εσύ έχεις ξεκινήσει απελπιστικά. Μία με το μπάρμπεκιου, μία με τα μακαρόνια.
0: Ναι. Θέλω ένα βαθύ μεγάλο ταψί ή ένα πυρέξ, ας πούμε, ναι, ό,τι σας βολεύει. Και μέσα εκεί θα ρίξετε λαχανικά. Ρίξτε μελιτζάνες, κολοκυθάκια, ρίξτε κρεμμύδι, ρίξτε.
1: Σαν τουρλού είναι τώρα αυτό που
0: ναι,
1: φτιάχνεις.
0: Ακριβώς. Πράσινη, πορτοκαλί, κίτρινη, πιπεριά χοντροκομμένη. Ντομάτες, λάδια, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι. Ρίξτε απ' όλα. Ωραία. Και εκεί όπως θα τα ρίξετε μέσα, θα τα ανακατέψετε όλα μαζί και θα βάλετε και τις πένες, δηλαδή όπως θα τις βράσετε πρώτα, όπως γράφει στην συσκευασία, και μετά θα τις σουρώσεις και θα τις ρίξεις στο ταψί μαζί με τα λαχανικά, θα τα ανακατέψεις όλα αυτά, θα στρώσεις ομοιόμορφα και θα τα αφήσεις στην άκρη, μετά θα κάνεις μπεσαμέλ. Μη μου πείτε τώρα να σας πω πώς θα κάνεις μπεσαμέλ. Ανοίξτε ένα site και δείτε τη συνταγή της Μπαρμπαρίγου της Αργύρος, μας αρέσει κιόλας πάρα πολύ. Αλλιώς, αν είστε τόσο άσχετοι, πάρτε μια έτοιμη, δηλαδή από αυτές τις έτοιμες, αλλά θέλει μπεσαμέλ.
1: Εντάξει, γίνεται σαν παστίτσιο αυτό τώρα από ό,τι το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα
1: δεν έχει το κρεατικό του, ρε παιδί
0: δεν
1: μου.
0: Δεν έχει το κιμά, δεν έχει αυτό, αλλά.
1: Σουφλέ.
0: Σουφλέ καλύτερο, θα το δεχτώ το σουφλέ. Θα το προσοχή, μη σας βολιάσει η
1: μπεσαμέλ.
0: Και μετά όλο αυτό θα το ψήσεις για 20 λεπτάκια. ίσα ίσα να πήξει μπεσαμέλ, να ροδίσει και θα το σερβίρετε, παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό από αυτό. Αλήθεια σας λέω. Θα με θυμηθείτε, όπως επίσης θα με θυμηθείτε αν περάσετε και από τα Max Stores, εκεί όπου θα βρείτε όλα όσα χρειαζόμαστε για τις εξορμήσεις μας στην παραλία. Έχει ομπρέλες, έχει τέντες, έχει ξαπλώστρες, έχει ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, τι να σας πω τώρα, φουσκωτά, σαπ, όλα αυτά σε ένα σημείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχο.
4: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
6: Μη λείψει κανείς.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Music 892.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
12: Καλώς τους.
13: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
12: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
14: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
13: Το λες και συμπερίληψη.
14: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
15: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
18: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
19: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Α4 τα περιπολικό έχει.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
24: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
25: Green.
24: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Πολύ μας αρέσει το τραγούδι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι η ώρα που λέμε ζώδια, είναι η ώρα που η Αστερόπη Χαϊνά φέρνει ζωδιακές προβλέψεις. Τι θα πεις αυτή τη φορά?
1: Φυσικά τα ζώδια του μήνα, καθώς αύριο, παιδιά, έχουμε 1η Ιουλίου.
0: Αύριο καινούριος μήνας, αύριο καινούρια ζώδια.
2: Άστρα μη με μαλώνετε,
3: άστρα μη με μαλώνετε. Τελούλου ζώδια.
1: Φίλοι μου κρύοι, ο Ιούλιος για εσάς ανοίγει την ετήσια αυλαία τύχης σε ερωτικά και θέματα παιδιών και φέρνει εξελίξεις που αλλάζουν την προσωπική σας ζωή. Ταύρι, σε εσάς ο Ιούλιος φέρνει συμφωνίες, ταξίδια και επαγγελματικές εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά σας, ενώ παλιά συμβόλαια επιστρέφουν και η καριέρα σας ετοιμάζεται για μια μεγάλη επιτυχία στο τέλος του μήνα. Δίδυμοι, τα εισοδήματά σας όχι μόνο αυξάνονται, αλλά λαμβάνετε και αναδρομικά χρήματα. Αυτός ο μήνας σας ανήκει γιατί κάνετε το renovation του εαυτού σας. Θέματα σπιτιού και οικογένειας εξελίσσονται πολύ θετικά. Αγαπημένοι μου καρκίνοι, ο Ιούλιος φέρνει εντυπωσιακή οικονομική εύνοια με προτάσεις και λύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά σας. Πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν επιστρέφουν και ζητούν μία τελευταία ευκαιρία. Για τους δίδυμους, για τους συγγνώμη λέοντες, η ζωή σας πρόκειται να αλλάξει από τώρα έως το επόμενο καλοκαίρι με τύχη, εύνοια, αλλαγές και τώρα βλέπετε το teaser, γιατί η συστηματική σας ζωή φέρνει δυνατές εξελίξεις για εσάς του πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου.
0: Πρώτο δεκαήμερο είμαι.
1: Α, εντάξει. Καλά είσαι.
0: Ναι, αφού λέγεται από το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι. Παρθένη, ένας ερωτικότατος μήνας για εσάς με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Το να ερωτευτείτε γενικά θα είναι εύκολο. Το να διαλέξετε ανάμεσα σε παρόν και παρελθόν στα ερωτικά, αυτό θα είναι το δύσκολο. Ζυγή, αν αποφύγετε τα μπερδέματα, διαφωνίες και παρερμηνίες από την καριέρα σας, μπορεί να έχετε μια ωφέλιμη εργασιακή πρόταση που θα επανέλθει. Σκορπιέ, ο Ιούλιος επαναφέρει θέματα σπουδών, επαφών με το εξωτερικό αλλά και ξεχασμένων νομικών υποθέσεων. Τοξότες. Αν έχετε ξεχασμένα χρέη, τώρα είναι η στιγμή να τα τακτοποιήσετε με νοικοκυρωσύνη, γιατί στα τέλη του Ιουλίου ευνοούνται νέα συμβόλαια, υπογραφές, ταξίδια και θα υλοποιηθούν ιδέες που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Υδροχόοι, η ερωτική σας ζωή θα μπει σε νέα μονοπάτια, ενώ ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, γιατί προχωράτε μπροστά. Προσέξτε λίγο τα μπερδέματα στα εργασιακά μόνο και όλα επίσης θα είναι πολύ καλά. Εγώ καιρή, είναι ο Ιούλιος ο μήνας των σχέσεων, των νέων γνωριμιών αλλά και των επανασυνδέσεων, καθώς μέσα από τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες θα αλλάξει το οικονομικό σας στάτους. Ιχθύες, να σας πω ότι έφαγα τους υδροχόους, πολύ ωραία, ή τους είπα ανάποδα. Τους είπα ανάποδα, πολύ καλά. Ιχθύες, ένας από τους πιο ερωτικούς μήνες, φέρνει ανέλπιστες ερωτικές εξελίξεις με νέες αλλά και παλιές γνωριμίες. Κάτι ευχάριστο συμβαίνει στα εργασιακά σας και φαίνεται μια μισθολογική αύξηση.
0: Έχουμε ακόμα Μουντιάλ, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. 40 μέρες είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση στο Regents Casino Montparnasse μέχρι και τις 19 Ιουλίου, παιδιά, όπου παίζει Μουντιάλη φάση. Μιλάμε για live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά υπάρχουν και τα μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στο Regents Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Θα υπάρχουν μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο σας αφορά και πρέπει να στείλετε μήνυμα, παιδιά. Το αφήσαμε στο τέλος γιατί είναι δωράρα.
1: Σούπερ διαγωνισμός, παιδιά, και πρέπει να πάρετε μέρος για τα Δημητριάδης Action Stores που σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ, και εμείς σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα, που ξέρετε, όπου Χούπα είναι το κορυφαίο brand παραλίας και κάμπινγκ. Στον απόλυτο προορισμό, όπως σας είπα, το Δημητριάδης Action Stores, θα βρείτε υπέροχα πράγματα. Έχουν 45 χρόνια εμπειρίας και τώρα τι να σας πω, από ψυγεία, ομπρέλες, σκίαστρα, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό. Όχι αυτές που μία φύσκει ο αέρας, μία που την έχεις δει δύο χωράφια παραπέρα. Δροσερά υφάσματα, άνετα έπιπλα κάμπινγκ. Όλα αυτά από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίες και κάμπινγκ. Και μπορείτε να τα δείτε από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link, ή να τα παραγγείλετε στο δημητριάδης.gr και φυσικά θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Στέλνετε λοιπόν για το διαγωνισμό μας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Δημητριάδης, και φυσικά το μήνυμά σας στο Viber μας, το 693-989-8992, και καλή σας επιτυχία.
0: Άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της, άλλο ένα ένσημο που μπήκε στη πλάτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια. Αύριο θα είμαστε εδώ, ημέρα Τετάρτη, στις 6 ώρα το απόγευμα, για να κάνουμε χαμό η Εντελούλου, αλλά πριν από εμάς θα είναι τα κουνάβια μας.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας μέχρι τότε, να περάσετε εξαιρετικά απόψε.
2: Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Καλημέρα.
19: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
20: Ξέρω τηλέφωνο.
18: Όλα τη ζωή παγλέσε
19: πάλι πρώτη
18: φορά.
20: Τι είπε, δεν το άκουσα.
19: Όνα σου γαμί.
20: Όπα.
19: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα.
1: Βρίσκομαι σε όλο τον
18: Λεμενάζει.
19: Βούτα τη, ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σα ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
2: Τι λες, μωρέ. Τι έπαθες, ρε Μίτσο.
19: Να σου γαμί.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τελούλου.
16: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
17: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
16: Εγώ.
17: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
16: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
17: Φρέσκια, ανανεωμένη.
16: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
17: Θα ξαναπάω.
16: Πέρασα καλά, στο είπα.
17: Και εγώ σας το
16: είπα. Η αρχή ήταν δύσκολη.
17: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρει το κολλάει.
16: Καλά, μετά το πήρα,
17: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνει.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Previously. Στα κουνάδια.
2: Πες με μένα γραφική.
10: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
10: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
10: Ναι. Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: No matter what. No matter what. You got.

0: Music 892. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στην καρδιά της

0: που έχουν κάνει. Ήρθε όλες και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
1: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τι Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
1: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
3: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, ακούνε τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιού βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα με τι μετμάνου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
2: Τόσο πολύ σε ενόχλησε που πήγε σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, σκαπατζή, σκαπατζή. Εντάξει, ωραία.
2: Σκατατζή, σκατά.
4: Σκατατζή, λέει.
3: Αδερφέ, συγγνώμη.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Your girl could never
6: move like this.

Move like this.

0: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
1: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
0: Μυρίζει το βρακί σου.
1: Και τις κάλτσες μου και
0: δεν θέλω να ξέρω τι κάνει με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
1: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο.

0: Ωραία. Ναι. Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
1: Είναι υπάρχει μια περίπτωση με το γυμναστήριο.
2: Έλα τώρα που γίνατε όλοι
1: ωραία.
2: Εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
1: όχι,
2: να το μυρίζει.
1: Θέλω, όχι, δεν
2: όχι,
1: θέλω,
2: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
1: Ο κόλλος του ευθυμεί κάλπα κλάνη και μυρίζει λεβάντα. Δεν εννοώ, μα ότι εκεί καταλήγουμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
2: ωραία. Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
1: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό. Φαντασία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
1: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
0: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
1: Ναι.
0: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν.
1: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
1: Ευχαριστούμε που
0: για σας και σας
1: για
0: σκέφτομαι.
1: Το δίκιο του εργάτη.
0: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
4: 28 αεροδρόμιο.
3: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
4: Ναι.
3: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
4: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
3: Δώρο.
5: Όχι, δώρο από μένα.
3: Ήταν ωραία.
5: Όχι από μένα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
1: Εσύ τι έχει.
0: Πείραξε τα πράγματα και.
1: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλου ήρθε η ώρα και η στιγμή. Με ακούς το.
0: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
1: Ρε μπας και είναι το άλλο.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
1: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
0: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
1: Τι λες.
0: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
1: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
0: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι είπε, τι θέλει
1: να μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χμόκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
7: Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο ισοδηματίας είμαι, δεν θυμάσαι.
3: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
4: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
2: Α, σου να δουλεύουν. Τι μ' αρέσει.
4: Η ζωή δεν είναι για όλους.
2: Κάποιος όμοιρο τα τρώει, δεν γίνεται.
4: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
2: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
4: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ του.
3: Ακροατές μου, σας αγαπώ. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.